0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά, τελειώσατε του χρόνου πάλι. Και παίζαμε μπουγέλο, τρώγαμε κάτι τούρτες που μας φέρνανε κτλ. Και αυτό ήταν, that's it. Και τώρα έχει θέατρα, συναυλίες, ακύλα, φέρτο. Είχε απ' έξω μαλλιά της γριάς εκεί, μόνο μπέργκερ δεν φέρανε. Εντάξει, να πούμε, τι είναι αυτό το πράγμα. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς, θέλω να στείλω και μια μεγάλη αγκαλιά για υπομονή σε όσους μένουν κοντά στα σχολεία και αυτές τις μέρες ζούσαν αυτό το μαρτύριο, το να ακούνε κλαρίνα και νταμπαντούμπα από τα σχολεία, λες και ήτανε κλαμπ. Και λες, τι έγινε ρε φίλε, έχουμε κάνα πανηγύρι, τι είναι σήμερα.

Έχουμε τεράστιο θέμα με τον Γερονικολού και τον Τσιμιτσέλη. Ο οποίος Τσιμιτσέλης για κάποιο λόγο είναι στην επικαιρότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρώτα ήταν η εκπομπή, τώρα είναι αυτό που είπε για την σύντροφό του. Δεν νομίζω, είναι σύζυγη, σύντροφη. Ας πω σύντροφό του, στο χαντάκι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι, ότι τρώνε από delivery ως ζευγάρι, γιατί η Κατερίνα Γερονικολού, η σύντροφός του, ηθοποιός, δεν μαγειρεύει. Και έγινε χαμός. Τώρα εγώ δεν το έχω ακολουθήσει εντελώς την ιστορία, γιατί βαριόμουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι μεν λένε ότι η κακός που δεν μαγειρεύει Γερονικολού, τι σώη νοικοκυρά είναι. Και οι δέοι φεμινιστές λένε ότι κακός λέτε για την κοπέλα ότι πρέπει να μαγειρεύει. Δεν είναι υποχρέωση της γυναίκας να μαγειρεύει μόνο. Και βγήκε η Γερονικολού και έκανε μια ανάρτηση. Και μάλιστα λέει εδώ τίτλος, απαντά στην κριτική γιατί δεν μαγειρεύει και παίρνουν φαγητό από εταιρεία. Ότι θα δώσω εγώ λογαριασμό γιατί γράφει το Twitter και το Instagram γιατί δεν παίρνω φαγητό απ' έξω, γιατί δεν μαγειρεύω σπίτι μου. Και λέει η Γερονικολού, ποζάροντας με μια φωτογραφία από την παράσταση που παίζει, το σπιτικό μου, εντός εισαγωγικών, δεν είναι μαγειρική. Η οικογένεια, η θαλπορία ενός σπιτιού δεν είναι μόνο το νοικοκυριό. Δεν είναι μόνο η ευλογία του παπά. Η χαρά του να επιστρέφεις στο σπιτικό σου δεν είναι μόνο μυρωδιές από τα γεμιστά. Καλά, είναι και μυρωδιές από τα γεμιστά. Τώρα μην τρελαθούμε. Δηλαδή, μυρωδιές από τα γεμιστά, τώρα με ρωτήσει εμένα τι κάνει την παιδική μου ηλικία και το σπιτικό. Είναι κυρίως οι μυρωδιές από τα γεμιστά. Το θέμα είναι το εξής, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι γυναίκες πλέον δουλεύουν και τότε δουλεύανε. Και η μάνα μου που έφυγε στα 94 της δούλευε από τότε που ήταν ανήλικη, δούλευε η μάνα μου. Μην το λέμε τώρα ότι οι παλιές γυναίκες δεν δούλευαν και κάθονταν σπίτι. Έτσι, μην τρελαθούμε. Οι δικές μας οι μανάδες δουλεύαν στα καπνά, δουλεύανε, σκουπίζανε σκάλες. Και τα προλαβαίνανε στο σπίτι. Δεν είναι απαραίτητα το σωστό. Έτσι, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, το ότι η μάνα μου ξεθεώθηκε και έκανε και τα δύο, δεν πάει να πει ότι οι γυναίκες σημερινές πρέπει να κάνουν το ίδιο. Μια γυναίκα όμως που είναι στο σπίτι και φροντίζει την οικογένεια, είναι νοικοκυρά, δεν είναι ντροπή να είσαι νοικοκυρά. Έτσι. Είναι ίσως και πιο δύσκολο από όλα το να είσαι νοικοκυρά. Δεν είναι καθόλου ντροπή. Πρέπει να μαγειρεύει. Θα να πω, αν δεν δουλεύει, πρέπει να μαγειρεύει. Ο καθένα να αναλάβει κάτι. Αν η γυναίκα δουλεύει, όπως στην περίπτωση του Γερονικολού, φυσικά και δεν μπορεί να απαιτεί από τη γυναίκα να αναλαμβάνει όλο το βάρος της μαγειρικής. Βέβαια, στις μέρες μας έχουμε φτάσει λίγο στο αντίθετο στάδιο. Δηλαδή, βλέπεις κάτι άντρες οι οποίοι είναι, ρε φίλε, να τους κλαίει η μοίρα τους. Δηλαδή, τους βλέπεις σε κάτι. Όχι απλά μαγειρεύουν μόνο αυτοί και η γυναίκα δεν ξέρει να φτιάχνεται τόστ. Έτσι, δηλαδή φτάσαμε στο άλλο άκρο. Λέμε να μαγειρεύουν και οι δύο. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να μαγειρεύει ο άντρας και η γυναίκα να κάνει τα νύχια της. Βλέπεις κάτι κακομύριδες στα εμπορικά κέντρα, κάτι άντρας, να είναι η γυναίκα μπροστά με το κινητό και αυτός από πίσω να έχει την κούνια με το μωρό, σακούλες, τσάντες, να τα κουβαλάει αγκομαχώντας. Αγάπη μου, να σου δώσω μια σακούλα. Ένα λεπτό μιλάω στο κινητό. Εντάξει, αυτές είναι οι εξαιρέσεις προφανώς. Για να καταλήξουμε, δεν είναι υποχρέωση της Γερονικολού και της κάθε Γερονικολού να κάνει και τα δύο πράγματα. Έτσι. Από τη στιγμή που δουλεύουν και τα δύο μέλη του ζευγαριού, έχουν και οι δύο ίσες υποχρεώσεις και στο σπίτι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Πάντως έχει γίνει χαμός με το θέμα, δεν περίμενα ότι θα είναι. Κακώς δεν περίμενα, διότι το ίδιο πράγμα, θυμάστε, είχε γίνει και με το Χάρη Βαρθακούρη και την Αντελίνα. Γιατί η Αντελίνα έμενε στο σπίτι και. Έλεγε ότι είχε πει ο Βαρθακούρης ότι τώρα που δεν δουλεύει είναι η δουλειά της στο σπίτι, τέλος πάντων είναι δικιά της υποχρέωση. Όλο αυτό, η αλλαγή στους ρόλους μας έχει κάνει λίγο άνω κάτω, το ψάχνουμε ακόμη, παιδιά.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Αν σας ενδιαφέρει να αγοράσετε την βίλα που έκανε ο Μπερλουσκόνη, τα πάρτι, τα μπούγκα μπούγκα, περάσαμε όπως καταλάβατε σε real estate περιβάλλον. Το πουλάνε, λέει, την πουλάνε τη βίλα μισό δις, γιατί κληρονόμοι του Μπερλουσκόνη δεν τη θέλουν. Η Ρούμπι Ρουμπακουόρη έγινε μία ανοιχτή, λέει, διάσημη όταν αποφάσισε να μιλήσει για τα άγρια σεξουαλικά πάρτι του πανίσχυρου τότε Ιταλού Πρωθυπουργού. Καλά, τότε δεν υπήρχε Me Too. Αν υπήρχε Me Too, τον έλεγα τον Μπερλουσκόνη. Καλά, θα μου πεις γιατί στην Αμερική έγινε τίποτα με τον Τραμπ και τον Έπστιν. Αυτοί, λέει, που υποστηρίζουν, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι αν οι τύχοι στις 20 κρεβατοκάμαρες της Βίλα Σερτόζα στη Σαρδινία μπορούσαν να μιλήσουν, οι αποκαλύψεις θα έκαιγαν ακόμη και σήμερα πολιτικούς, καλλιτέχνες και διάσημους επιχειρηματίες. Ήταν εκεί τα πάρτι τα μπούγκα μπούγκα. Τώρα, η αξία της Βίλας που είναι στη Σαρδινία, σε ένα κτήμα μεγαλύτερο σε έκταση από το κράτος του Βατικανού, μπορεί να φτάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το μηνιαίο κόστος συντήρησης είναι 1 εκατομμύριο. Άρα γιατί να το πάρει κάποιος εκεί, για να πει ότι πήγε εκεί που, εκεί που έδινε πόνο Μπερλουσκόνη, να κοιμάσαι εσύ? Άσε με, αγάπη μου, θα πάω να βρω στα Σεπόλια ένα διάρρη να μείνω.

Πάμε σε ένα τώρα λίγο άβολο νέο. Τέλος πάντων, ένα άβολο viral. Έκανε πρόταση γάμου και έγινε viral για την αμήχανη λεπτομέρεια στο παντελόνι του. Καλά καταλάβατε, είναι αυτό που φαντάζεστε. Πρόκειται για ένα ζευγάρι το οποίο είναι η Mackenzie Davis και ο σύντροφός της Evan Arredondo. Εβάν λέγεται αυτός, Ιβάν, μήπως, τέλος πάντων, τα ελληνικά που τα site πώς τα μεταφράζουν. Εβάν Αρεντόντο, με τον οποίο είναι μαζί τα τελευταία 3 χρόνια. Ανέβασαν ένα βίντεο στο TikTok όπου ο Εβάν Αρεντόντο σε γονατίζει και της κάνει πρόταση γάμου μπροστά σε ένα έτσι πολύ ωραίο ειδηλιακό σκηνικό στη θάλασσα. Όμως ο Εβάν είχε την ώρα της πρότασης γάμου, λέει εδώ πέρα, θα το διαβάσω όπως το λέει, δεν το λέω μετά, αναλάβω εγώ την ευθύνη. Λέει, στο βίντεο ο σύντροφος της Μακένζη εμφανίζεται ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά, ξεσπώντας σε κλάματα. Καθώς της εκφράζει την αγάπη του, μήπως σκέφτεται, λέει, θα παντρευτώ και βάζει τα κλάματα. Ανήμερα της τρίτης επετείου τους. Ωστόσο, οι ιδιαίτερα παρατηρητικοί χρήστες του TikTok εστίασαν γρήγορα σε μια αμήχανη λεπτομέρεια. Την εμφανή στήση που διακρινόταν στο παντελόνι του μελλοντικού γαμπρού. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 1,5 εκατομμύριο προβολές στο TikTok και περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο Instagram. Επειδή ο άλλος είχε στήσει την ώρα του γάμου. Βέβαια, αυτό είναι μια έκπληξη, γιατί μέχρι στιγμής εγώ πίστευα ότι την ώρα της πρότασης γάμου η γυναίκα έχει τη στήση.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92. Paradise 90,3.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε

0: Διαφημίσεις.
1: People have the power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
6: Είστε στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο και ο Ρέστης Τζιόβας, ο γνωστός ηθοποιός, αφηγήθηκε μια ιστορία πώς δούλεψε σε ένα μπεργκεράδικο για ένα χρόνο την περίοδο της, της πανδημίας. Πώς δούλευε την πανδημία, ρε φίλε, στον μπεργκεράδικο? Θα μου πεις, δούλευαν τα μπεργκεράδικα για το, για το delivery. Το έκανε για ένα χρόνο, μετά τον COVID, συγγνώμη. Το έκανε για ένα χρόνο μετά τον COVID και λέει ότι ο κόσμος είχε ένα βλέμμα, λέει, τύπου ο καημένος, ότι αναγκάζεται να κάνει, να δουλεύει σε μπεργκεράδικο, αν και είναι ηθοποιός. Έχω δουλέψει σε μπεργκεράδικο. Είναι δύσκολο το fast food γιατί έχεις ανοιχτή κουζίνα και πρέπει να δουλεύεις γρήγορα και να καθαρίζεις γρήγορα. Το έκανα για ένα χρόνο, ήταν μετά τον COVID. Ενδιάμεσα βασικά, εκεί που δεν δουλεύαμε ακριβώς. Τα θέατρα ήταν λίγο περίεργα, λέει. Αντιμετώπισα τα βλέμματα του κόσμου ότι ο καημένος. Ωστόσο στα μίντια τον επιβράβευσαν, παρόλο που για τον ίδιο δεν ήταν σωστό. Το ηρωποιούν κιόλας. Για μένα είναι πολύ. Αυτός εκνευρίζεται με τα πάντα. Οι άλλοι τον κοιτούσαν, λέγανε ο καημένος. Οι άλλοι τον κάναν ήρωα, δεν του άρεσε τίποτα από τα δύο. Είναι, λέει, πολύ εκνευριστικό αυτό. Αντί να λέμε δεν ντρεπόμαστε που ο καθένας πρέπει να κάνει άλλη δουλειά από αυτή που θέλει να ζήσει. Αυτό είναι το βασικό πρέπει να λέμε. Καλά τώρα, συγγνώμη. Άμα τα θέατρα είναι κλειστά, τι είναι, δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις, πώς θα δουλέψεις ως ηθοποιός? Οπότε αναγκαστικά κάνεις άλλες δουλειές. Βέβαια υπήρχαν κάποιες τότε, το μεγάλο παράπονο των καλλιτεχνών τότε που δεν επιδοτούνταν. Αλλά ποιο να πρωτοεπιδοτήσεις? Έχουμε κάνει, ωραίστη μου, όλες δουλειές περίεργες. Έχω μοιράσει εγώ fake βολάν. Εγώ μια φορά έκανα telemarketing. Έπαιρνα τηλέφωνο και μιλούσα συνήθως με υπερήλικες, γιατί στα σταθερά τηλέφωνα που παίρναμε, μόνο παππούδες και γιαγιάδες τα σήκωναν. Και έλεγα, ναι, και λέγω, γεια σας, σας τηλεφωνώ για το νέο κινητό τηλέφωνο τάδε. Έχετε δει τη συσκευή? Δεν ακούω. Λέω, τι να του δώσουμε το κινητό αυτού, ενώ αυτός δεν ακούει καν. Λέω, ένα κινητό να σας δώσουμε με δώρο, ένα σετ κατωσέντονα, πάνω σέντονα, ή με δώρο, τι δίναμε τότε, κάτι άλλο, κάτι οικιακά, εν πάση περιπτώσει. Κατσαρόλες. Ή επιλέγετε, λέω, πάνω σε έντονα ή κατσαρόλες. Τι να τις πάρω όλες? Αχ, λέω, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Το έκανα αυτό 2 μέρες, παιδιά. Πήρα και εγώ, δεν ξέρω, τύπου 30 ευρώ και έφυγα. Έχω κάνει αυτό, έχω κάνει. Τι άλλο έχω κάνει? Έχω δουλέψει βοηθός σερβιτόρου κι εγώ, ρε, στην Τζιόβα μου. Έτρεχα εγώ με τα πιάτα. Έκανα, υποτίθεται, έλεγα ψέματα ότι δεν δουλεύω σε εφημερίδα, γιατί στην εφημερίδα δεν μας πλήρωναν. Και έκανα το σερβιτόρο για να παίρνω τα λεφτά. Πήγαινα, λέω, θα κρύψω ότι είμαι δημοσιογράφος, γιατί θέλανε μόνοι μου τότε. Και τους έλεγα ψέματα, ότι λέω, δεν κάνω τίποτα, έχω απλά ένα proficiency και κάνω κάνα ιδιαίτερο. Και μια μέρα, λοιπόν, πήγαινα σερβίρα στο εστιατόριο και έρχεται μια κυρία, κάπως έτσι, σον-σον, και με βλέπει και μου πιάνει τα χέρια και μπροστά στο αφεντικό και λέει, αυτά τα χέρια δεν είναι χέρια σερβιτόρου, είναι χέρια σπουδαγμένου παιδιού. Πήγα να σου πω, παράτα μας, μωρή, δεν μας χαλάσει τη δουλειά μας, απολύσουν εδώ πέρα επειδή εσύ έχεις φετίχ με τα χέρια. Άσε μας, αγάπη μου, να χάσουμε το χαρτζιλίκι, δεν ξέρουμε πώς θα πηγαίνουμε στην εφημερίδα που δουλεύουμε τζάμπα.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: snap.
1: Εμένα με εκνευρίζει περισσότερο από το AI, με εκνευρίζουν οι τηλεφωνητές που βάζουν στις τράπεζες. Που παίρνει τηλέφωνο και λένε, καλώς ήρθατε στην Vangelis Bank. Πήρατε τηλέφωνο για Α, απάτη. Δεύτερον, πώς μου βγήκε τώρα, μου βγήκε ένα pop-up τράπεζας, μην το είπα αυτό. Μας ακούνε, μας ψεκάζουν. Θέλετε τηλέφωνο για απάτη, κάρτα. Λέω πάντα εγώ το γνωστό. Εκπρόσωπο! Εν τω μεταξύ, είσαι σε κάτι γέρους που φωνάζουν το τηλέφωνο. Έτσι κάνω εγώ όταν παίρνω, κάτι που έχει τηλεφωνητή. Φωνάζω και λέω εκπρόσωπο! Και λέει αυτή, για να σας δώσω εκπρόσωπο, πρέπει να με ενημερώσετε για τι θέμα ζητάτε. Πρόβλημα με κωδικό! Μάλιστα. Έχετε ενεργή κάρτα Vangelis Bank. Ναι! Και φωνάζω ακόμα περισσότερο. Και είσαι λίγο του τρελού, κανονικά. Δηλαδή, δεν μας δει κανένας να μιλάς με τηλεφωνητή. Λες αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει τηλεφωνητή. Θέλει ψυχίατρο.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr.
6: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
7: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ, η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη, με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη, μην το χάσετε.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
11: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
15: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

Εν τω μεταξύ, λέει εδώ ο Χρήστος, λέει τα μπιτσόμπαρα θα έχουν, λέει, κοτόπουλα κοντοσούβλη. Στα μπιτσόμπαρα τρώνε κοντοσούβλη κοτόπουλο, ρε εσύ, Χρήστο. Είναι δυνατόν? Ποιος παίρνει σε μπιτσόμπαρο κοντοσούβλη κοτόπουλο? Πού πάει αυτή η χώρα? Πού πάει αυτή η χώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Μητσοτάκη? Χθες ο Μητσοτάκης ήταν στον Χατζηνικολάου και θέλω λίγο να συγκρίνω τα νούμερα. Θέλω να δω σε λίγη ώρα πόσο έκανε χθες ο Μητσοτάκης τα νούμερα στον Χατζηνικολάου, για να τα συγκρίνω με τον Τζουβέλα που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι σίγουρος ότι ο Τζουβέλας θα τον έχει, μπορεί να τον έχει και double score. Και είπε μεταξύ άλλων, τάχος του Σαμαρά, λέει, δεν πιστεύω, λέει, ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Δίκιο έχει. Έχει απόλυτο δίκιο. Ο Σαμαράς, τα λέγαμε και τώρα πάλι τα ίδια θα λέμε. Ο Σαμαράς είχε κάνει την πολιτική άνοιξη, είχε ρίξει το Μητσοτάκη, τον πατέρα του. Από αυτό και μόνο του δηλαδή, άμα είσαι Έλληνας, δεν το συγχωρείς. Αυτοί τον συγχώρεσαν. Όχι απλά τον συγχώρεσαν. Τον έφεραν στο κόμμα, κέρδισε την κόρη του Μητσοτάκη, την Τώρα, πήρε την Προεδρία από το πουθενά, έτσι. Ήταν, πώς το λένε, εξαφανισμένος ο Σαμαράς για χρόνια, καμιά εικοσαριά χρόνια δεν ήξερε κανένας τι έκανε. Ξαφνικά γύρισε πίσω, λοιπόν, του επέτρεψαν οι άλλοι, έγινε κάποια συνεννόηση, το συγχώρεσαν, δεν ξέρω τι, πήρε την Προεδρία, βγήκε πρωθυπουργός, έπεσε, έχασε από τον Τσίπρα και μετά θέλει να κάνει δικό του κόμμα, λένε τώρα, εγώ δεν το πιστεύω κιόλας. Επίσης για τον Τσίπρα είπε ο Μητσοτάκης ότι λέει, αν κάποιος, λέει, του πέραν το δίπλωμα, αν κάποιοι του πέραν το δίπλωμα τρεις φορές, θα έπαιρνε αυτοκίνητο μετά? Λέει, σαφώς όχι. Εγώ δεν το ξέρω καν αυτό. Εγώ νομίζω ότι στην Ελλάδα γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έτσι είναι, λέει, ο κύριος Τσίπρας. Του κυρίου Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα. Ναι, εντάξει, okay, αυτό μπορεί να το πεις, αλλά απ' την άλλη είχε κερδίσει και τις εκλογές πολλές φορές. Δηλαδή, ξέρει, κέρδισε το 2015 και το 2016 δύο φορές. Την ίδια σεζόν. Την ίδια χρονιά. Όχι, ο 15, ναι, και 15 το Σεπτέμβριο. Καλά είπα. Την ίδια χρονιά. Εντάξει, έχει και αυτό ένα νόημα, αλλά βέβαια δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα στην πολιτική. Μπορεί ο Μητσοτάκης να το βλέπει ως δίπλωμα που του παίρνει του Τσίπρα. Ο Τσίπρας μπορεί να πει, κύριε μου, έκανα καινούργια εταιρεία. Έκανα rebranding. Πώς ήταν παλιά οι ομάδες που παίρνανε. Που αλλάζανε. Παίρνανε τα. Και τώρα το κάνουν, νομίζω. Παίρνουν τα αφημί. Πώς παίρνεις, ξέρω εγώ, μια τελειωμένη ομάδα στο αφημί και κάνεις μια καινούργια ομάδα? Ή όπως βάζανε παλιά, βάζανε το Νέος μπροστά. Έλεγαν Νέος Πανιόνιος. Έτσι. Κάπως έτσι και ο Τσίπρας. Ένας Νέος Πανιόνιος. Και η Πανιόνη, από ό,τι θυμάμαι, ήταν πολύ ΣΥΡΙΖΑ, πολύ συνασπισμός. Γι' αυτό είναι το μπλε και το κόκκινο. Μην νομίζω ότι είναι της Μπαρσελώνα τα χρώματα της Ελλάς. Είναι Πανιονάρα.

0: Από ό,τι βλέπω εδώ, ούτε εσείς είδατε Μουντιάλ, ε. Μεγάλη επιτυχία. Είχε και το Μουντιάλ ο Μητσοτάκης απέναντι. Ναι, βέβαια είχε ανταγωνισμό. Είχε Μεξικό, ναι, Νότια Αφρική. Μα και αυτή η Νότια Αφρική ξεκίνησε με δύο αποβολές, είναι δυνατόν. Ο Τραμπ, πάλι το χαβά του, λέει, ανακοίνωσε συμφωνία. Είναι, λέει, θέμα ημερών υπογραφές, λέει, κάπου στην Ευρώπη. Μπορεί να στείλει τον J.D. Vance. Το Ιράν, λέει, δεν υπάρχει, λέει, τίποτα οριστικό. Εμείς, λέει, θέσαμε τους όρους. Κοίτα να δεις το Ιράν που τον παίζει τον Τραμπ. Χθες είχε ένα πάρα πολύ ωραίο AI γραφικό, κυκλοφορούσε στα social media, όπου ο Τραμπ έδινε το κύπελο στο Ιράν και λέει, φανταστείτε να γίνει αυτό, δηλαδή να κερδίσει το Ιράν το Μουντιάλ, λέμε τώρα, και ο Τραμπ να απονείμει το κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο στην ομάδα του Ιράν. Το οποίο βέβαια είναι ένα σενάριο το οποίο είναι απίθανο, αλλά εντάξει, πλέον. Και παλιά λέγαμε ότι ο Τραμπ αποκλείται να βγει πρόεδρος. Το λέγανε κάποιοι, δεν το λέω εγώ, αλλά λέγανε. Ας πούμε ότι ο Τραμπ σιγά μην βγει πρόεδρος. Βγήκε ο Τραμπ πρόεδρος. Όχι απλά βγήκε πρόεδρος, δεύτερη φορά κιόλας. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Λέει, έκανε ράλι και τα ασιατικά χρηματιστήρια, αν σε ενδιαφέρει δηλαδή. Και έπεσε και το πετρέλαιο, επιτέλους, γιατί υπάρχει πάλι να ανεβαίνει. Βλέπαμε κάτι τιμές πάλι, Παναγία μου.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Δεν θέλω anxiety. Τότσι στο Galaxy 92. Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο μικρόφωνο. Καλημέρα στην Αργυρό που στέλνει τον πρώτο πινελίκι τη ημέρα. Λέει Βαγγέλη, λέει, δεν το πιστέψει. Με το που ξύπνησα, αλέριξα τον πρώτο πινελίκι γιατί κλειδώθηκα απ' έξω. Περιμένω κλειδαρά. Ό,τι χειρότερο, Αργυρό μου, κουράγιο. Υπομονή. We've all been there που λέμε. Όλοι το έχουμε πάθει, όλοι έχουμε κλειδωθεί απ' έξω, φαντάζομαι. Εγώ όταν είχα κλειδωθεί απ' έξω μου λέγανε, λέει, πέρασαν κάτι γείτονες, λέει, δεν χρειάζεται να πάρεις κλειδαρά, λέει, θα ανοίξει, λέει, με την ταυτότητα. Λέω, καλά. Χάλασα την ταυτότητα, παραλίγο να χαλάσω και την πόρτα. Don't try this at home που λένε. Στο Μουντιάλ χθες είχαμε και μια καινοτομία, είχαμε πολλές καινοτομίες, πολλούς νέους κανονισμούς, αλλά αυτό που έτσι προκάλεσε αρκετή εντύπωση ήταν το να βλέπεις τις φάσεις μέσα από τα μάτια του διαιτητή. Πώς έλεγε παλιά η εκπομπή, με τα μάτια της Έλλης, με την Έλλη Στάι, με τα μάτια του διαιτητή. Τώρα δηλαδή έχουν βάλει κάμερες πάνω στο διαιτητή, πάνω στο σώμα του έχουν βάλει κάμερες που έχουμε φτάσει, ρε φίλε. Εντάξει, εδώ θα μου πεις, υπάρχουν γυαλιά, αυτά που έχει βγάλει η Meta του Zuckerberg και άλλες εταιρείες, έχουν γυαλιά με κάμερα, τα οποία σε γράφουν στο δρόμο, δηλαδή γράφουν τα πάντα. Και τώρα λέει για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, ζητάνε, λέει, οι οργανώσεις για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, ζητάνε, λέει, να υπάρχει ένα REC, δηλαδή το γυαλί όταν γράφει να υπάρχει να βοσβήνει κόκκινο. Να φαίνεται δηλαδή ότι είσαι ανώμαλος από μακριά, ότι αναβοσβήνει το και γράφεις, ας πούμε, στο δρόμο. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε στο θέμα. Αυτοί έχουν κάμερες επάνω τους και είδαμε χθες το γκολ του Μεξικού, το πρώτο και το δεύτερο, όλα τα γκολ. Τα είδαμε, λέει, και από τα σώματα των διαιτητών. Ναι, αυτοί θα μας βάλουν σε λίγο κάμερες και στον πισινό, να πούμε έτσι, όπως πάμε. Άμα σηκώσει και την φέτα, καλά θα ήταν. Μπράβο. Παντού θα μας βάλουν κάμερες. Ναι, και εκεί που φαντάζεσαι.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242 Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242, Καλλιθέα.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι η Μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα, μου στέλνετε μηνύματα στο Live24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Βγήκε η λίστα με τις πιο ασφαλείς χώρες στον πλανήτη και η Ελλάδα, λέει, βελτίωσε τη θέση της, καταλαμβάνοντας ούτε μέσα στην πενιντάδα δεν είμαστε. Η Ελλάδα, ρε φίλε, που είναι, θέλω να πω, είναι χώρα του πρώτου κόσμου, είναι δυτική χώρα, είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είμαστε καν μέσα στην πρώτη 50, στις πρώτες 50. Η πιο ασφαλής χώρα στον κόσμο είναι η Ισλανδία. Καλά, εντάξει, ναι, προφανώς, γιατί για να είναι κάποια χώρα μη ασφαλής πρέπει να υπάρχουν και κίνδυνοι να κυκλοφορούν άλλοι έξω. Στην Ισλανδία δεν κυκλοφορεί και κανένας έξω. Πού είναι, πώς να μην είναι δηλαδή. Δεύτερη θέση η Νέα Ζηλανδία, άμα είναι να πάμε τόσο μακριά. Τρίτη Ελβετία. Τέταρτη Σλοβενία, παρακαλώ. Πέμπτη Ιρλανδία. Έκτη Αυστρία. Έβδομη Πορτογαλία. Όγδοη Σιγκαπούρη. Ένατη η Φινλανδία, που είναι πάντα στις πρώτες θέσεις των καλών, στις καλές βαθμολογίες. Και δέκατη η Ιαπωνία. Και εμείς είμαστε στην 53η θέση. Μας περνάει το Μπουτάν, φαντάσου. Το Μπουτάν είναι στη 16η. Το Μπουτάν είναι πιο ασφαλής χώρα από την Ολλανδία, ας πούμε. Κοίτα το Μπουτάν. Τυχεροί οι Μπουτανιώτες. Και πώς λέγονται οι γυναίκες του Μπουτάν? Οι Μπουτανιώτισες. Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα εδώ, γελάσεις. Θα σου πω κάτι. Η Αλβανία είναι πιο ασφαλής από εμάς. Αλήθεια. Είναι στην 36η θέση. Το λέω αυτό, εξηγούμε τώρα για να μην παρεξηγούμε. Γιατί παλιά υποτίθεται ότι οι Έλληνες λέγανε ότι έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα λόγω των Αλβανών κτλ. Στην Αλβανία λοιπόν τώρα η Αλβανία είναι στην 36η θέση. Είναι πιο ασφαλής χώρα από την Βρετανία. Δεν μου κάνει εντύπωση βέβαια αυτό, γιατί στην Βρετανία γίνεται της κακομοίρας. Και εμείς 53η περνάμε το Κόσοβο. Μπράβο μας! Είμαστε πιο ασφαλείς από το Κόσοβο. Φοβερό! Περνάμε το Κόσοβο, τη Μολδαβία. Έλα ρε φίλε, τι λες τώρα. Την Γκάμπια. Την Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα έχει κίνδυνο. Είναι φοβερό, μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν μια έρευνα του Global Peace Index 2026. Αξιολογεί 163 χώρες βάσει 23 διαφορετικών κριτηρίων, μεταξύ των οποίων οι στρατιωτικές δαπάνες. Α, με αυτή τη λογική. Καλά. Οι συγκρούσεις, τα ποσοστά εγκληματικότητας, οι ανθρωποκτονίες και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Κοιτάξτε τώρα, εδώ πέρα αυτοί προφανώς δεν μετράνε μόνο το πόσο είσαι ασφαλής όταν περπατάς στο δρόμο, αλλά είναι και το πόσα ξοδεύεις για το στρατό σου, με την έννοια ότι αν ξοδεύεις πολλά για την άμυνα, σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πολέμου. Οπότε γι' αυτό η Ελλάδα είναι και τόσο χαμηλά. Ας πούμε, η Ισλανδία, τι πόλεμο, με ποιον να πολεμήσει, με τις φάλαινες. η Νέα Ζηλανδία, ας πούμε. Οπότε, αν είσαι χώρα η οποία δεν κινδυνεύει από πόλεμο, είσαι στην άκρη του Θεού, είσαι εκεί πιο ασφαλής ταυτόχρονα. Τώρα που λέω για ασφάλεια, χθες το βράδυ κατέβηκα για την παράσταση αυτή την αγγλόφωνη που σας λέγαμε. By the way, έχω να σας ανακοινώσω ευχάριστα νέα για τις παραστάσεις μου που θα κάνω δύο μέσα στο καλοκαίρι. Σε λίγο θα σας πω. Stand-up comedy για όσους δεν ξέρουν. Λοιπόν, κατέβηκα στο κέντρο χθες για αυτή την παράσταση, η οποία παράσταση γίνεται σε ένα μέρος που, ρε παιδί μου, είναι στην πλατεία θεάτρου. Δεν ξέρω αν περάσατε τελευταία από εκεί. Πλατεία θεάτρου, Βαρβάκιο, Σοκράτους. Δεν είναι και το πιο ασφαλές μέρος. Δηλαδή, θέλω να πω, περπατάς και είσαι λίγο με τα μάτια. Πώς λέει, πώς έχει ο διαιτητής κάμερες πάνω του, ας πούμε. Και λέω, Παναγία μου, εντωμεταξύ, full τουρίστες, έτσι. Οι οποίοι είχαν πλήρη άγνοια για το τι γίνεται εκεί πέρα. Λέω, πάει ο τουρίστας τώρα, περπατάει στην Ευρυπίδου και στη Σοκράτους και στη Σοφοκλέους και δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Να το δούνε λίγο, δεν ξέρω, κύριε Μητσοτάκη, χθες που ήσασταν στον κύριο Χατζηνικολάου, μήπως να δούμε λίγο το θέμα της ασφάλειας, κύριε Χρυσοχοίδη, γιατί θέλω να πω, προφανώς και υπάρχει μεγάλο θέμα, αλλά ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, λίγο κάτι να κάναμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, να νιώθουν ασφαλείς ο κόσμος. Και ας νιώθουν, θα μου πεις, να νιώθουν ανασφαλείς το υπόλοιπο. Δεν είπαμε αυτό. Αλλά τι να πρωτοκάμει και αυτή η αστυνομία. Άντε και του χρόνου να ανέβουμε στην πενιντάδα, ποιος ξέρει. Βέβαια, άμα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τους εξοπλισμούς και τα ποσά που ξοδεύουμε εκεί, δεν θα ανέβουμε, αλλά... Εντάξει όλα.
8: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
4: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής, γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
12: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
13: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
14: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
13: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
14: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
15: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes. Το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
16: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
17: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
18: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
19: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
20: Galaxy 92.

0: Καλημέρα και στον Σταύρο και την κόρη του, την Νικόλ, που πάνε σχολείο για τελευταία μέρα. Από ό,τι μου στέλνουν εδώ, δεν το είχα τελευταία μέρα σχολείου σήμερα. Α, τυχερούλα. Βέβαια, έβλεπα ότι είχαν γιορτές μες τη βδομάδα. Δεν κάνατε γιορτή εσείς με ακύλα και μπαγκαράγκα. Όπως έβλεπα που κάνατε σχολεία στη γειτονιά μου και είχαν πάρτι και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τι ωραία να ήσουν σχολείο και να τελείωνε το σχολείο τώρα. Η καλύτερη μέρα ever. Λοιπόν, τρελαίνομαι με αυτές τις. Με τους διαλόγους που κάνει η Ιωάννα Τούνη με τις. Αυτές που τη βρίζουν στα social. Γιατί λέει, ανέβασε μια φωτογραφία με μαγιό, εν πάση περιπτώσει, η οποία εντάξει είναι φωτογραφία από την πίσω πλευρά, καταλαβαίνετε. Και άψογη. Και αυτές από κάτω, ξέρεις, τώρα αρχίζουν και γράφουν, ντρέπεσαι λίγο, είσαι μάνα και βανεβάζεις τη φωτογραφία και το λοιπόν. Εντάξει, με μαγιό είναι η κουπέλα. Influencer κάνει διακοπές στην Άξο. Η Νάξος, είδες πως ανέβηκε η Νάξος, πάει τούν η Νάξο. Και ανάμεσα σε όσα δημοσιεύει στα social media από την απόδραση της. Από την απόδραση. Λες και η Τούνη ήταν κάπου φυλακισμένη, ας πούμε, στο Αλκατράζ και έκανε απόδραση στην Άξο. Σιγά τη φοβερά δύσκολη καθημερινότητα τη απέδρασε η Τούνη. Τι να πει η κυρία Λένα, ας πούμε, στο Περιστέρι που τρέχει από εδώ και από εκεί και δεν έχει τις ανέσεις της Τούνη. Αυτή πρέπει να αποδράσει, όχι η Τούνη. Απέδρασε η Τούνη. Λοιπόν, ήταν και ένα βίντεο, λες, το οποίο πόζαρε με το μαγιό της. Πιο αναλυτικά, η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε να περπατάει προς τη θάλασσα με ένα μαύρο μπικίνι, δείχνοντας αρχικά το πίσω μέρος του σωματός της. Λοιπόν, στη συνέχεια κοίταξε την κάμερα χαμογελαστή, παρουσιάζοντας και από άλλες γωνίες το μαγιό που φόρους. Μ' αρέσουν πάρα πολύ περιγραφές τώρα, γιατί φαντάζομαι τον συνάδελφο που του έχουν πει από το site, του λένε, λοιπόν, πάρε αυτό το βίντεο της Τούνη και γράψε ένα κείμενο. Και αυτός το περιγράφει πώς η Τούνη περπατούσε και έδειχνε το πίσω μέρος. Η influencer δημοσίευσε το σχετικό βίντεο την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Ακούγε τα στοιχεία του ρεπόρταζ. Στο TikTok, γράφοντας πάνω σε αυτό. Με τι, με αίμα το έγραψε, με μελάνι σε πάπ, γράφοντας πάνω σε αυτό. Αυτά τα μαγιό δεν είναι. Α, δεν είναι για μαμάδες. Και μέσα από όσα έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της, εξήγησε πως δεν εστερνίζεται τη συγκεκριμένη γνώμη. Ποιος το είπε αυτό? Είμαι σχεδόν 33 χρονών, έχω ένα μωρό και φυσικά και θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα. Και αν δεν είσαι εντάξει με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου και κανενός άλλου. Καλά, δεν μη βαράς, δεν είπαμε τίποτα εμείς. Said who. Ναι, said who, αυτό ακριβώς. Ποιος ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση? Δηλαδή, της είπε κανένας ότι δεν κάνει αφορά σε αυτό το μαγιό? Μόνη της το έγραψε. Έλα, Παναγία μου. Άρε μάνα μου, άρε μάνα μου, μάνα η Τούνη, μάνα αλλά τη μάνα.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Και εννοώ ωραία μάνα, έτσι, δεν παρεξηγηθώ.

0: Σενιωρίτα, ο Σον Μέντες και η Καμίλα Καμπέγιο. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, σας έχω πολύ ενδιαφέροντα νέα όσον αφορά στην κυκλοφορία μας στην πόλη, στην κίνηση. Όχι τι συμβαίνει αυτή την ώρα, αυτά το είπαμε προηγουμένως, αλλά για δύο μεγάλα έργα που είναι στο τραπέζι. Και είναι δύο έργα τα οποία βέβαια θα πάρουν πάρα πολλά χρόνια, το οποίο σημαίνει πάρα πολύ ταλαιπωρία. Γιατί όταν γίνονται δημόσια έργα, καταλαβαίνεις, we drank him. Το πρώτο έργο αφορά στη δημιουργία ενός νέου κλειστού αυτοκινητόδρομου που θα λειτουργεί ως παράκαμψη του Κηφισού. Καλά ακούσατε. Παράκαμψη του Κηφισού που θα συνδέει, λοιπόν, εδώ είναι το γέλιο τώρα, τα Ινόφυτα με την Ελευσίνα. Θα κάνει ένα τεράστιο bypass, μια πολύ μεγάλη παράκαμψη από τα Ινόφυτα στην Ελευσίνα. Το μήκος θα είναι 45 χιλιόμετρα, χωρίς να υπάρχει ακόμα οριστική χάραξη, με σκοπό να αποσυμφορηθεί ο Κηφισός, ώστε αυτοί που πηγαίνουν, που έρχονται από την Αθηνών Λαμίας, να μην μπαίνουν ουσιαστικά μες στην Αθήνα και να στρίβουν να πηγαίνουν κατευθείαν προς τη Δυτική Αττική. Δηλαδή κάποιος που έρχεται από Αθηνών Λαμίας και θέλει να πάει προς Κόρινθο, να μην κατεβαίνει το ποτάμι, να μην κατεβαίνει ούτε καν την Αττική Οδό. Να μην στρίβει δεξιά δηλαδή. Είναι ο στόχος λοιπόν η αποσυμφόρηση του Κηφισού και η απευθεία σύνδεση Βόρειας και Νότιας Ελλάδας χωρίς διέλευση του αστικού δίκτυου της Αττικής, αυτό που σας είπα τώρα. Το δεύτερο έργο τώρα, εδώ είναι τα ωραία, και αφορά και εδώ την περιοχή μας, εδώ στην Ηλιούπολη. Αφορά στη δημιουργία υπόγεια σύραγγας μήκους περίπου 3 χιλιόμετρων που θα συνδέει Καρέα με λεωφόρο Βουλιαγμένης. Αλληλούια! Αλληλούια! Επιτέλους, σύραγγα η οποία θα λειτουργεί ως προέκταση της Αττικής Οδού με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, γιατί δεν βάζετε τρεις, παιδιά, μόνο δύο, προσφέροντας εναλλακτική διαδρομή σε ένα από τα πιο επιβαρημένα σημεία του οδικού δικτύου, δηλαδή αυτό το πράγμα με τον περιφερειακό, που μας ακούτε αυτή την ώρα και γίνεται χαμός ήδη, ανεβαίνοντας από την Ελευθερίου Βενιζέλου, Καρέα, περιφερειακό, για να βγεις ή να στρίψεις Κατεχάκι ή να πας προς Αττική Οδό. Αντί λοιπόν να περνάς από την Ηλιούπολη που ήδη είναι απροσπέλαστη, με τις 800 πλατείες που έχουν σκεφτεί εδώ να φτιάξουν, θα μπαίνεις σε μια κλειστή σύραγγα και θα βγαίνεις Βουλιαγμένης, αγάπη. Μάλιστα, ιδιαίτερα σημασία αποδίδεται, λέει, στο έργο λόγω της αναμενόμενης αύξησης κυκλοφορίας από την ανάπτυξη στο ελληνικό. Ρε, θα έρθουν και οι Σαουδάραβες που θα μένουν πάνω στον πύργο, οι Αμερικάνοι, όλοι αυτοί, που θα χωρέσουμε. Αλλά αυτά τα μέτρα, τα δημόσια έργα βεβαίως τώρα. Λέει εδώ ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης φτάνει υπό προϋποθέσεις, έτσι, όχι σίγουρα, υπό προϋποθέσεις μέχρι το 2035.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
7: Λίμπρο Σοντό. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Λίμπρο Σοντό της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
9: One ticket please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Barry White, Let the Music Play στον Galaxy 92. Τελειώνει λίγο απότομα, έτσι μας κατέλαβε Ξαπίνης. Να πούμε καλημέρα στην Ελευθερία, η οποία λέει: μέχρι να γίνουν αυτά τα έργα, εγώ θα έχω πάρει σύνταξη. Καλημέρα στην Αντωνία, καλημέρα στον Χρήστο από Λάρισα. Όλη σύνταξη, παιδιά. Ελευθερία μου, μπορεί να μην ζούμε καν όταν γίνουν. Παναγία μου. Αυτά τα έργα, όχι απλά να πάρουμε σύνταξη. Γι' αυτό το λέω, γιατί μπορεί ο χρονικός ορίζοντας να μην είναι το 35, μπορεί να είναι πολύ πιο μετά. Λοιπόν, μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr, μας ακούτε και από εκεί κιόλας, και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Κάντε follow και τον Galaxy, Galaxy92FM στο Instagram, για να μαθαίνετε τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας. Έχω να σας πω και νέες ημερομηνίες για παραστάσεις stand-up που θα κάνω. 25 Ιουνίου, Πέμπτη, και 8 Ιουλίου, Τετάρτη, στο Θεατράλε, στο Νέο Κόσμο. Και να ξέρετε ότι έχω φροντίσει ώστε να μην έχει σημαντικά μάτς στο Μουντιάλ εκείνες τις μέρες, για να μπορείτε να φύγετε χωρίς να έχετε πρόβλημα, να φύγετε και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα από το ζευγάρι. Μην λέει γυναίκα, πάμε να δούμε Χαρισόπουλο, και λέει ο άντρας, έχει η Γερμανία Τσεχία. Αλλά δεν έχει καλά, δεν έχει καν μάτς νομίζω σε αυτές τις δύο μέρες. Τετάρτη 25 Ιουνίου. Πέμπτη 25 Ιουνίου και Τετάρτη 8 Ιουλίου, σημειώστε τις ημερομηνίες. Δεν έχουν βγει ακόμα τα εστία στο ΜΟΡ, αλλά θα γίνει πολύ σύντομα. Αποστολία Ζώη, πώς πήγαμε τώρα εκεί. Με φλερτάρουν μικρότεροι άντρες. Είναι λογικό, μεγάλος και σε αποστολία μου. Πάει, έτσι πάει συνήθως. Όσο περισσότερο μεγαλώνεις, τόσο περισσότεροι είναι μικρότεροι. Είναι τρομακτικό, λέτε, είναι μεγάλη διαφορά. Αν είναι, λέει. Δεν αποκλείω κάτι στη ζωή μου, γιατί κάθε φορά που έχω πει ποτέ το έχω λουστεί, λέει. Οπότε σου λέει: κάτσα, κρατά μια πισινή. Μπορεί να μας την πέσει κανένας ωραίος νέος, και να γίνει το κονέ. Κατά βάση με φλερτάρουν μικρότεροι άντρες ούτως ή άλλως. Απλά γενικότερα, για να φτάσει το φλερτ σε μένα, περνάει ο άλλος από 40 κύματα. Σιγά καλέ, πέρα από 40 κύματα. Τι είσαι, το δημόσιο είσαι. Και τι. Δεν ξέρω, είναι τρομακτικό όταν είναι μεγάλη διαφορά. Δεν αποκλείω κάτι στη ζωή μου, γιατί κάθε φορά έχει μια δυσκολία όταν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν βλέπεις εδώ τον Μακρόν με την Μπριζίτ Μακρόν. Εδώ τώρα έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο θέμα τώρα με τις μεγαλύτερες γυναίκες και με τον Τζουβέλα, που έγινε αυτή η ιστορία με την σύντροφό του. Βλέπω και τώρα αρχίζουμε και το πάμε προς τα εκεί όλα τα δημοσιογραφικά site και τηλεοράσεις. Αρχίζουν και συζητάνε αυτό το θέμα. Πόσο μεγάλη είναι η γυναίκα σχέση με τον άντρα κτλ. Αυτά που λέτε, δεν ξέρω τη δικιά σας άποψη. Δεν ξέρω αν είστε οι ακροάτριες που ακούτε, ας πούμε, θα βγαίνατε με μικρότερο, πολύ μικρότερο. Δηλαδή, ξέρω να είναι 15 χρόνια μικρότερος. Θα βγαίνατε μαζί του έξω. Θα μου πεις αναλόγως και πόσο είσαι. Τώρα, ναι, άμα είσαι. Ναι, όχι, πάλι το ίδιο είναι. Θα έλεγα 35 με 50 σε σχέση με 25 με, όχι, 25 με 40, ίσως είναι πιο εύκολο. Δεν ξέρω. Σκέφτομαι κι εγώ δυνατά τώρα. Αυτό είναι το λάθος μου. Λοιπόν, οπότε πάμε στο επόμενο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Πάντως, παιδί μου, είναι πάρα πολύ άβολο αυτό που κάνουν, που ρωτάνε οι δημοσιογράφοι των πρωινάδικων και των υπόλοιπων ψυχολογικών εκπομπών, που είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, και του λένε θα δεχόσουν να φλερτ από μικρότερο άντρα, ή ξέρω εγώ, θα σκεφτώσουν να δε γάμο δεύτερη φορά. Και κάθονται οι άλλοι και το αναλύουν. Θα μου πεις, άμα δεν τα πεις αυτά, δεν σε παίξουν ποτέ, οπότε δεν προωθείς και τη δουλειά σου. Σύντομο break και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
2: Διαφημίσεις. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
4: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
6: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
10: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
15: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
16: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
15: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Finger Bell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
17: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
18: Galaxy 92.
19: Είμαι άντρα 21 χρόνια μικρότερο, αλλά έχει ήδη προτάσεις στο Live 24. Να γνωρίσουμε, λέει, τη φίλη αυτή. Έχετε ξεφύγει λίγο, για ηρεμήστε λιγάκι πρωί-πρωί.

Maxi Priest, 1,50 ύψος, 2 μέτρα μαλλί. Αυτό σας λέω μόνο. Για τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Λοιπόν, Galaxy 92, ακούτε εδώ πέρα γίνεται χαμός με το θέμα των γυναικών που έχουν μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη ηλικία από τους άντρες. Λέει καλημέρα Βαγγέλη ή Κατερίνα, μόνο μικρότερη, κανένα κόμπλεξ, είμαι 50, είναι 36. Απλά τέλεια. Εντάξει, 36 με 50 όντως παίζει. Εξαρτάται και πώς είναι και η 50 και ο 36 ή ο 50 και 36, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω τώρα. Εντάξει, τώρα ό,τι και να πεις είναι παρεξηγήσιμο πλέον. Δεν συνεχίζω το θέμα, πραγματικά. Μπράβο, κορίτσια, αυτό έχω να πω. Go Cougars. Σας στέλνω τώρα στη Σαντορίνη με το κατά πολύ μικρότερο τέρι σας. Ταξίδι με επιστροφή στη Σαντορίνη. Δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα στην οικονομική θέση με Blue Star Ferries. Τι κάνετε εσείς τώρα? Καταρχάς να σας πω ότι ταξίδι με προσφορά της Blue Star Ferries. Μία είναι σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές. Blue Star Ferries, ταξιδέψτε τώρα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο και απολαύστε 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική. Πληροφορίες κατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800 ή στο ταξιδιωτικό σπράκτορα ή στο νέο See More App, See όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Μπαίνετε στο mail σας, γράφετε στο studio@galaxy92.gr, studio@galaxy92.gr, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σαντορίνη. Και το στέλνετε αυτό στο mail, στο studio@galaxy92.gr και ένας τυχερός μαζί με την παρέα του, με ένα ακόμη άτομο, θα ταξιδέψουν για την υπέροχη, την φοβερή, τη λατρεμένη Σαντορίνη με τα επιστροφή. Πολύ ωραία θα περάσετε. Και βεβαίως περιμένω και τα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα στον Galaxy 92, στο galaxy92.gr βεβαίως. Καλημέρα σε όσους, στα παιδιά που μας ακούνε και στο Live24. Και φυσικά έχω και το δικό μου Instagram, Βι Χαρισόπουλος, μας στέλνετε εκεί. Όπα! Ετοιμαστείτε για τις μπόρες που έρχονται σήμερα. Πάρ' το μπρέλα.

0: Για όλους όσοι χορεύετε αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, I'm so excited, Pointer Sisters, γίνεται χαμός. Εδώ λέει Δήμητρα από Καλυθέα, δεν μου αρέσουν οι μικρότεροι. Είμαι 44, κάτω από 40 ταβάνι, δεν βγαίνω με τίποτα. Ήθεσε τα ωριά της, Δήμητρα. Καλημέρα στην Ανθή. Η Κικιό, με το αυτό το πολύ ωραίο όνομα, λέει: Ευαγγέλη, καλημέρα. Ταπεινή γνωμούλα σε σχέση με μεγάλη διαφορά ηλικίας εκμεταλλεύονται αμφότερους. Δηλαδή και οι δύο κάτι παίρνουν, κάτι χάνουν. Καλά, καταλαβαίνω ότι οι μικρότεροι μπορεί να χάνουν κάτι. Οι μεγαλύτεροι τι χάνουν, αυτό δεν ξέρω τι εννοείς. Για γράψε. Γράφει ο άλλος εδώ, λέει: βέβαια, λέει. Αυτές λέει τα γράφουν. Εμείς, άμα πούμε ότι θέλουμε καμιά 25, μας βρίζουν. Ο καθένας με τον πόνο του, ρε φίλε, πραγματικά. Λοιπόν, σας έχω, πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Έχουμε φοβερό Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκρού 242 Καλυθέα, από τις 10 το πρωί ως 8 το βράδυ. Γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-95-31-008, Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς, Συγκρού 242 στην Καλυθέα. Ένα μεγάλο καλημέρα στην Renault Χαλκιάς, εκεί που ακούνε κάθε μέρα Galaxy. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα για το θέμα αυτό το οποίο όλους μας ενώνει, ενώ σε θέμα συζήτησης, έτσι. Είναι η official εκπομπή των Cougars πλέον.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις. Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Άμεσα μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πλαφώνσεις προς αυξήσεις και αυτόματο συμψηφισμό οφειλών ζήτησε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Βρατάκος με αφορμή τη δημοσιοποίηση των τελευταίων ανησυχητικών στοιχείων για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Είμαστε σε συζήτηση τόσο με τη βιομηχανία τροφίμων όσο και με τα σούπερ μάρκετ ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα. Αύξηση 65% στις ρυθμίσεις μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού τον Μάιο δείχνουν τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική ανήγγειλε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αύξηση 2,1% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο του 2026, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Ελστάτ.
0: Ωπα, παιδιά, τι έγινε, ξεκίνησε η βροχή. Α, όχι, εντάξει. Βρέχει, άντρες.

Κλείστε τις ομπρέλες, κορίτσια. Μετά το μεσημέρι θα γίνουμε μουσκεμα, λέει. Με την καλή έννοια. Hi, hi. We're your weather girls.

Επειδή κάποιοι τρομοκρατηθήκατε, να σα πω ότι οι βροχέ θα περιοριστούν στα ορεινά του νομού, έτσι μην τρελαίνεστε. Τουλάχιστον έτσι λέει η πρόβλεψη. Δεν ξέρω, άλλε φορέ έχω πει ότι θα βρέξει, δεν βρέχει. Άλλε φορέ λέω δεν θα βρέξει, βρέχει. Εγώ εδώ πέρα διαβάζω. Ένα απλό ταπεινό παρουσιαστή είμαι. Η Κατερίνα είναι κατηγορηματική, λέει δεν θα παίξω το ρόλο της μάνας σε καμία σχέση, Βαγγέλη. Πάντως το πιο δύσκολο πράγμα στη διαφορά αυτή ανδρών γυναικών είναι, παιδιά, εκεί που έρχεται σε δυσκολότερη, σε δυσκολότερη θέση ο μεγαλύτερος, είναι πάντα η ώρα που έρχεται ο κατάλογος. Γιατί εκεί πρέπει να βρεις τα ψηλά γράμματα και πρέπει να φορέσεις τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης. Εκεί είναι το κρίσιμο καμπί. Αν εκεί ξεπεράσει αυτό το κομμάτι, τότε όλα είναι καλά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα προς το παρόν, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς. Ξέρετε, ρε παιδί μου, ότι οι δημοσιογράφοι προσπαθούν πάντα να κάπως να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη ή του τηλεθεατή, και στην προσπάθειά τους αυτή, κάποιες φορές έτσι προχωράνε σε συγκρίσεις, οι οποίες είναι και λίγο αστείες. Τώρα, ανακαλύφθηκε ένας φαρμακοποιός στο Χαλάνδρι, ο οποίος είχε εργαστήριο παρασκευής φαρμάκων, ντόπινγκ κτλ. Για δυνάτισμα και ντόπινγκ, για την ακρίβεια. Και ο τίτλος είναι, είστε έτοιμοι, φαρμακοποιός Χάιζενμπεργκ έστησε παράνομο εργαστήριο παρασκευής φαρμάκων. Για όσους δεν ξέρουν, Χάιζενμπεργκ είναι το ψευδώνυμο του ήρωα στο Breaking Bad, έτσι, του Mr. White, ο οποίος είχε το εργαστήριο με την Crystal Meth. Λοιπόν, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Εν τω μεταξύ, σαν να μην έφτανε το Heisenberg, υπάρχει μέσα στο κείμενο και η έκφραση, η φράση ελληνικό FBI. Είχανε και τον άλλον, τον Περουβιανό, όπως λέγω, εκείνος που είχε τα κοτόπουλα, τα τηγανιτά, μήπως υπάρχει κανένα μαγαζί με κοτόπουλα και έχει και αυτός καμιά εταιρεία. Έχουμε Breaking Bad στην Αθήνα. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI κύκλωμα που παράνομα παρασκεύαζε και διακινούσε φαρμακευτικά σκευάσματα για δυνάτισμα κατά πολέμηση της θητικής δυσλειτουργίας. Όπα, εδώ έχει ενδιαφέρον. Κατά πολέμηση της θητικής δυσλειτουργίας, άντε ρε, καθώς και ουσίες ντόπινγκ. Ποιο ντόπινγκ εδώ, πες για το δεύτερο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Ελλάς με τον ΕΟΦ το πρωί της Τρίτης στο Χαλάνδρι. Κοίτα τι γίνεται στο Χαλάνδρι, δίπλα στην πόρτα μας. Μεταξύ των οποίων και συνελήφθησαν συνολικά 14 μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Βέβαια, στο Breaking Bad ο Heisenberg δεν συνελήφθη. Να τα λέμε αυτά, έτσι, μην νομίζουμε ότι είναι όλα ίδια και όμοια. Τώρα τι, σας έκανα spoiler, δεν το έχετε δει δηλαδή? Αυτό θέλετε να μου πείτε? Η Ανθή λέει, εδώ λέει παίζουμε τη μάνα με συνομιλίκους. Θα παίξουμε, λέει, τη μάνα σε μικρότερους. Ο άλλος λέει, α, για σχέση λέμε. Τώρα αυτό δεν το είχα προγραμματίσει το τραγούδι, μόνο το έπαιξε, να, μα την Παναγία. Υπήρχε στο playlist. Λολίτα υπάρχει, Λολίτος δεν υπάρχει τραγούδι, Μωά Λολιτός.

0: Μαλολιτά, Παρασκευή 12 του Ιούνιου φτάσαμε, παιδιά. Το έχουμε πάρει χαμπάρι, τίποτα. Σε λίγο φεύγει το 1 έκτο του καλοκαιριού. Να, αυτές βλακίες λέω και με βρίζετε και έχετε δίκιο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, βρίστε ελεύθερα Μπινελί και στο Live 24. Υποδεχόμαστε το Σαββατοκύριακο, όπως έλεγαν παλιά στο Your Face Sounds Familiar. Παλιά, τώρα παίζει. Αποχαιρετούμε το Μαλολιτά και υποδεχόμαστε το Σαββατοκύριακο. Όχι. Λοιπόν, για να καταλάβετε τώρα, γιατί κνευρίζομαι καμιά φορά και είμαι γκρινιάρης, αλλά... Α, σε φινή. Επιτέλους. Λοιπόν, για να καταλάβετε πόσο άσχετοι είναι κάποιοι συνάδελφοι και με βγάζουν από τα ρούχα μου, βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ που λέει «Η Άννα Βύση ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη. Η φωτογραφία με τον εγγονό της σε αγώνα NBA». Μαντέψτε ποιος αγώνας NBA είναι αυτός. Το New York Knicks με τους San Antonio Spurs. Δηλαδή μιλάμε για τον αγώνα, για έναν αγώνα για τον οποίο τα εισιτήρια έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, είναι τύπου δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Και λέει, στη φωτογραφία που ανέβασε η ίδια φαίνεται με τον ογκονό της να ποζάνουν χαμογελαστή στις κερκίδες ενός γηπέδου μπάσκετ. Ρε φίλε, ενός γηπέδου μπάσκετ, το ένα γήπεδο μπάσκετ, που, το ένα γήπεδο, λες και είναι, ξέρω εγώ, στη γειτονιά, σε καμιά, σε αυτά που είναι με τις μάντρες. Είναι το Madison Square Garden και το γράφει ο άλλος στις κερκίδες ενός γηπέδου μπάσκετ. Για το Θεό δηλαδή. Η Άννα Βύση άφησε για λίγο πίσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Σιγά καλέ, δεν είναι και στην εφορία πια τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Και ταξίδεψε στη ΣΥΠΑ προκειμένου να βρεθεί κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε να αφιερώσει χρόνο στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα, αλλά και στα δύο εγγόνια της, Νίκο και Νέστορα. Ωραίο όνομα το Νέστορας. Και ένα παιδί που δεν το λένε Μάξιμο, δόξα τω Θεώ. Η τραγουδίστρια Άννα Βύση βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωση και
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25 410 22 752. Για την Κομωτινή, 25 310 33 576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά. Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
9: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.

0: Ο Bruno Mars και η Lady Gaga είναι ανάμεσα στους νεοϊορκέζους που δεν είδαμε στις κερκίδες του Madison Square Garden ή αλλιώς όπως γράφει εδώ το ελληνικό site ενός γηπέδου στην Αμερική που βρέθηκε η Άννα Βύση. Η Βύση βρέθηκε, η Lady Gaga δεν την είδαμε. Βέβαια και η Βύση δεν ήταν στα courtside seats. Τα μάτς τα οποία επισκέφθηκε, το μάτς το οποίο είδε η Άννα Βύση, αυτός ο γύρος τελικών μεταξύ Knicks και San Antonio Spurs, φανταστείτε ότι για το αυριανό μάτς που είναι 3,5 ώρα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακής, το τέταρτο μάτς που αν κερδίσουν οι Knicks σηκώνουν την κούπα, νομίζω, 3-1 είναι, μπράβο, ναι, καλά λέω. Σηκώνουν την κούπα, αν όχι πάνε για επόμενο μάτς πάλι. Προσέξτε λίγο τώρα, το φθηνότερο εισιτήριο, έτσι, είναι $11,500. $11,500. Φαντάζομαι ότι αν αβήσει δεν πήρε το φθηνότερο, θα πήρε κάποιο ίσως λίγο πιο έτσι ακριβό. Αλλά και πάλι καταλαβαίνετε γιατί λεφτά μιλάμε. Εκεί στους Knicks είπαν αυτό που λένε, η παροιμία που λένε, είπαν στη Μίγα να αφοδεύσει και αφόδευσε τον κόσμο όλο. Δηλαδή έχουν να πάρουν πρωτάθλημα από το 1973 και σου λέει ευκαιρία είναι, δεν ξαναβγούμε στον τελικό, κάνε βάλε εκεί όσο να μαζέψουμε τώρα λεφτά. Και η Βύση βέβαια έχει κάνει και άλλα έτσι θρυλικά ταξίδια, δεν είναι τίποτα αυτό το NBA. Πριν από ένα-δύο μήνες είχε πάει σε ένα νησί στον Ειρηνικό μαζί με την Κούστα. Ήταν ένα νησί που άμα το δεις ήταν στη μέση του πουθενά, λες εγώ δεν πάω εκεί με τίποτα να με πληρώνουν, όχι να μου τα δίνουν τζάμπαλες, και άμα γίνει κάτι χτύπα ξύλο. Μπράβο της όμως, που, όχι μπράβο, θα πω μπράβο που πήγε εκεί, εγώ το είδα και τα έκανα πάνω μου.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Δεν ξέρω αν το εμπεδώσατε, αλλά αυτοί είναι μόνοι τους, έτσι. Νομίζει ότι είναι μόνοι τους, δεν είμαστε σίγουροι. Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μηνύματα στέλνετε στο Live 24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος. VH. Πάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ, παρακαλώ. Καλά ακούσατε, 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και μια που λέγαμε για διαφορά ηλικίας, αυτό το Σαββατοκύριακο νομίζω. Κάτσε να σιγουρευτούμε, γιατί μην κάνουμε καμιά λάθος ευχή. Ο Τραμπ γίνεται 80, κλείνει τα 80. Η Μελάνια είναι 56. Κι όμως, ναι, είναι τόσο. Ο Τραμπ λοιπόν 14 Ιουνίου έχουμε την Κυριακή. Κυριακή έχει γενέθλια ο Παψωμαλιάς. Γίνεται 80 χρονών, ο οποίος κοροϊδεύε τον Τζο Μπάιντεν, τον γέρος, αλλά και αυτός δεν είναι και τζόβενο, οπότε έχει δηλαδή 24 χρόνια μόνο, τόσο δεν είναι, ναι, 24 χρόνια διαφορά με τη Μελάνια. Μεγαλύτερη διαφορά έκανα, δηλαδή τη Μελάνια την έκανα για μικρότερη, απ' την άλλη βεβαίως κρατιάται και πολύ καλά η Μελάνια. Δεν ξέρω τι πάρτι θα κάνει. Φαντάζομαι θα διαφέρει το πάρτι αυτό που θα κάνει αυτή την Κυριακή σε σχέση με κάτι άλλα πάρτι που έκανε στο παρελθόν ο Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος γεννήθηκε σε ένα νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη που λέγεται Jamaica Hospital Medical Center. Τζαμαϊκανό, σε τζαμαϊκανό νοσοκομείο γεννήθηκε. Έλα ρε φίλε. We're jamming.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Διαφημίσεις.
3: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
5: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Η φωνάρα της Tracy Thorn από τους Everything But The Girl, το Missing, κλασικό πλέον. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο του Galaxy 92 μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους, καλό πουσουκού. Αύριο είναι και το Pride, το Athens Pride στην πλατεία Συντάγματος και στο κέντρο της Αθήνας γενικότερα, και εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιοι που...
1: Στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Συγγνώμη παιδιά γι' αυτό, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί κόσμοι που λέει γιατί γίνεται το Pride κλπ. Το Pride θα εξακολουθεί να γίνεται μέχρι να σταματήσουν κάποιοι να λένε γιατί γίνεται. Διότι όταν απορρίζει γιατί γίνεται το Pride, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία. Το θέμα είναι ότι φέτος δημιουργήθηκε ένα άλλο ζήτημα σχετικά με την διαφημιστική προβολή του Athens Pride, το οποίο για πρώτη φορά δεν διαφημίστηκε στο μετρό. Σύμφωνα με τους διοργανωτές του Athens Pride, η αίτηση απορρίφθηκε χωρίς αιτιολόγηση, παρά το γεγονός ότι όπως υποστηρίζει ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Και κάνουν λόγο για περιορισμό της ορατότητας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σε μια περίοδο αυξημένης ρητορικής μίσους και διακρίσεων. Από την πλευρά της, η συστασία έβγαλε ανακοίνωση διευκρινίζοντας ότι τα προηγούμενα χρόνια έχει φιλοξενήσει καμπάνιες. Λέει, ωστόσο, φέτος αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω των υφιστάμενων εμπορικών και διαφημιστικών δεσμεύσεων. Ότι δηλαδή δεν είχε χώρο για να βάλει διαφημίσεις του Pride. Μου κάνει εντύπωση γιατί έχει πάρα πολλούς χώρους στο μετρό. Δεν το αμφισβητώ, δεν ξέρω, αλλά. Παλιά θυμάμαι στο μετρό δεν υπήρχε ούτε μία διαφήμιση. Τώρα είναι φτάσαν στο σημείο να μην έχουν χώρο για να διαφημίσουν. Σημείωσε, λέει, η στάση ότι παραμένει στη διάθεση των διοργανωτών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής συνεργασίας. Παιδιά, τώρα εδώ πέρα μόνο αυτοί οι δύο ξέρουν. Οπότε πάντως προκάλεσε πολύ έτσι άσχημη εντύπωση αυτό το γεγονός. Γιατί μιλάμε για μια εκδήλωση η οποία προωθεί τη διαφορετικότητα, προωθεί την ισότητα και τα δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα. Παρότι κάποιοι τύπου Λουκά, Ελένη Λουκά, φωνάζουν και ουρλιάζουν. Βέβαια και η Λουκά, η αλήθεια είναι, τώρα αν δεν γινόταν Athens Pride θα ένιωθε ένα κενό που δεν θα μπορούσε να κατέβει κάτω να φωνάζει ότι ήταν αμαρτωλή κτλ. Καλημέρα Χρήστο από το Μοσχάτο. Η δεύτερη σειρά, λέει, court seat για το τελικό του NBA ήταν 107.000 το ένα. Μόνο. Έρε γλέτια! Άρε! Εν τω μεταξύ, πέφτει άγριο ξύλο στη Νέα Υόρκη. Όποιος πάει εκεί από τους Spurs, τον δέρνουν άσχημα. Δηλαδή, έχει δημιουργηθεί και αμερικάνικος χουλιγανισμός.

0: So the sign από τους Ace of Base. Όσοι δεν πάτε στο Pride και δείτε, θέλετε να δείτε Mundial. Πολύ περίεργη αντίθεση αυτή. Μάλλον καμία σχέση το ένα με το άλλο. Έχουμε αύριο δύο μάτς τα οποία είναι λίγο ξενέρωτα. Δηλαδή, 4 ώρα το απόγευμα έχει Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη και στις 10 το βράδυ έχει Κατάρ Ελβετία. Ρε φίλε, Σάββατο βράδυ. Δηλαδή, Σάββατο βράδυ δεν μπορούσαν να βάλουν εκεί στη FIFA ένα μάτς το οποίο να έχει ενδιαφέρον. Σάββατο βράδυ θα δούμε Κατάρ Ελβετία. Και απόψε έχει ακόμη ένα μάτς, το τρίτο στη σειρά, στις 10. Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη. Πω ενδιαφέρον. Το πρώτο ενδιαφέρον μάτς του Μουντιάλ είναι την Κυριακή το μεσημέρι. Σας το είχα πει άλλωστε, μία η ώρα κατά μεσήμερο, Βραζιλία Μαρόκο. Μετά έχει Αϊτή. Όχι αυτό που λέμε, δεν είναι η ΑΕΤΗ στα βλάχικα, η ΑΕΤΗ. Η ΑΕΤΗ πετάνει στον αέρα. ΑΕΤΗ η χώρα. ΑΕΤΗ η Σκωτία στις 4. Καλά, εντάξει. Έχει να πέσει ύπνος. Και Κυριακή, 7 η ώρα το βράδυ, έχει Αυστραλία-Τουρκία, το οποίο εντάξει, το βλέπω, έτσι, είναι ενδιαφέρον. Και Κυριακή στις 8, Γερμανία-Κουρασάο, είναι χώρα αυτό να ξέρετε, δεν είναι λικέρ μόνο, γιατί υπάρχει το γνωστό λικέρ, το οποίο το λέμε Κουρακάο εμείς εδώ. Κανονικά είναι Κουρασάο. Και πάλι την Κυριακή θα υποφέρουν οι γυναίκες, οι άντρες τους θα είναι Μουντιάλ όλη τη μέρα, Ολλανδία-Ιαπωνία στις 11 και Δευτέρα το πρωί στη δουλειά με πρισμένα μάτια.
1: Διαφημίσεις. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
9: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
8: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
9: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
8: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον. Γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.
6: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκευουρμάς, πέταλο λουκάνικο Ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
7: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, Pet Shop, Grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ω.Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
12: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth.
4: χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

0: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που για κάποιο λόγο οδηγεί με το χέρι έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω τι φάση είναι αυτή, δεν πρέπει να υπάρχει σε κανένα άλλο κράτος, σε καμιά άλλη μεριά του κόσμου να οδηγούν οι οδηγοί με ένα χέρι. Λες και δεν το χρειάζονται το άλλο, το βάζουν απ' έξω, το βλέπεις αυτό το πράγμα που κρέμεται. Και δεν είναι μόνο, θα πούν κάποιοι, το κάνουν οι ταξιτζίδες, γιατί τέλος πάντων πιάνονται όλη την ώρα αυτή. Δεν είναι μόνο οι ταξιτζίδες, φίλοι μου. Και δεν είναι μόνο αυτοί που καπνίζουν, γιατί υπάρχει η λογική ότι έχεις το τσιγάρο έξω, καπνίζεις, βάζεις το χέρι έξω και μετά πετάς το τσιγάρο. Κλασικά αγνίσεις ως Ελληνάρας. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να διατηρούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αλλά το χέρι αυτό που κρέμεται, τι φάση, γιατί το βγάζετε έξω. Σας ενοχλεί, δηλαδή, σας ενοχλεί η θερμοκρασία, είναι κάπως σαν θερμοστάτης, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Σας ενοχλεί το κλιματιστικό. Εν τω μεταξύ, τώρα ακόμα και που είναι καλοκαίρι και υποτίθεται ότι σκάμε από τη ζέστη και βάζουμε κλιματισμό ή air condition. Έμαθα χθες τη διαφορά. Χθες πήγα να δω ένα μάξι και μου λέει: θέλετε κλιματισμό ή air condition? Λέω: συγγνώμη, το ίδιο δεν είναι? Τόσο άσχετος. Λοιπόν, σε ενοχλεί το air condition και βγάζει το χέρι απ' έξω γιατί κρύωσε? Δεν το μπορεί να το εξηγήσετε εσείς που το βγάζετε το χέρι απ' έξω γιατί το βγάζετε. Σας ενοχλεί, ρε παιδί μου, είναι κάτι περιττό? Θέλετε να μου τζώσετε, να είστε έτοιμοι να περνάει κάποιος και να του πούνε: να! Ζώνη, ξέρω εγώ. Θέλετε να είστε έτοιμοι να πλακώσετε κάποιον, γιατί τα βλέπουμε για αυτά τους δρόμους, στα φανάρια συνέχεια. Πάντα το χέρι αυτό είναι ή σε κάποια έτσι αχρηστία ή σε τιμότητα. Ένα από τα δύο. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο φίλο, πάντα τους βλέπουμε στους δρόμους. Λύστε μου την απορία, live24 και Instagram, V Χαρισόπουλος βεβαίως, γιατί εδώ πέρα έχουμε απορίες, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά τα πράγματα.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει.

ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβη 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Ύμνος των Club στα 90s. What is love? Hadaway στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μου στέλνετε μηνύματα στο Live24 και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος. Από ό,τι βλέπω, οι μισοί ακροατές του Galaxy έχουν το χέρι έξω από το αυτοκίνητο. Δεν το περίμενα αυτό. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Αργήσαμε σήμερα, λέει, βαρύ το στρώμα. Η Μαρία Πολυκαβητό, το έκανα χθες, λέει, αυτό με το χέρι. Έβγαλα το χέρι έξω από το αυτοκίνητο, από το παράθυρο, γυρίζοντας από τη δουλειά μου. Η αίσθηση του αέρα είναι το ένα, αλλά για λίγο διάστημα. Αλήθεια, δεν το έχω σκεφτεί. Ένας άλλος φίλος, Βαγγέλη, καλημέρα. Είμαι ο φίλος με το χέρι έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Μάλιστα, με έπιασε σε αυτή τη στάση όταν το έλεγες. Μάλλον είναι θέμα βολέματος. Μάλλον συνήθεια καλοκαιρινή. Δηλαδή, συγγνώμη, αν το χέρι. Τι θα πει βολέματος. Από ό,τι μας μαθαίνουν στη σχολή οδηγών, πρέπει τα χέρια να είναι και τα δύο πάνω στο τιμόνι. Μην πιάσουμε ότι πρέπει να είναι σε στάση 12, 11, όπως έλεγε, που να είναι το ένα στη 10 η ώρα και το άλλο στις 2 η ώρα. Μην το πιάσουμε αυτό, αλλά να πιάνουμε το τιμόνι που και από. Μην τα αφήνουμε εντελώς και πάει μόνο το αυτοκίνητο. Σαν τον άλλον που είχε μηχανή και πήγαινε στη Συγκρού χωρίς να πιάνει το τιμόνι, το θυμάστε αυτό. Τι γίνεται, ρε φίλε. Οι Σκοτσέζοι που ταξίδευσαν στην Αμερική φτάσαν στο σημείο να τελειώσει η μπύρα τους στο αεροπλάνο. Πραγματικά, ναι. Τελειώσανε οι μπύρες στο αεροπλάνο. Εδώ που τα λέμε στο αεροπλάνο δεν πρέπει να έχουν και πολλές μπύρες. Δηλαδή φαντάζομαι ότι έχουν μια μπύρα για τον κάθε επιβάτη. Οπότε ένας Σκοτσέζος θέλει καμιά δεκαριά μέχρι να φτάσει η Αμερική, θέλει 25. Δεν προνόησαν εκεί στην αεροπορική εταιρεία να πάρουν μπύρες για τους Σκοτσέζους. Και φτάσανε οι Σκοτσέζοι, λέει, τι κάνατε, λέει, όταν τελείωσαν οι μπύρες. Και λένε οι Σκοτσέζοι, λέει, αρχίσαμε και πίναμε κρασί. Φαντάζομαι τώρα, έτσι. Δηλαδή φτάσανε σε αυτό το σημείο τους Σκοτσέζους να πίνουν κρασί. Δηλαδή ξεφτύλα για τη Σκωτία. Φτάσαν στη Βοστόνη που έχουν αυτό το match αύριο με την IT που λέγαμε, τους IT. Λοιπόν, και ψάχνουν, λέει, τώρα να βρουν το bar Cheers. Είναι αυτό το bar που ήταν στο. Το σύριαλ που έπαιζε ο Ted Danson. Τώρα μιλάμε για πολύ παλιά, αυτό είναι 70's. Το σύριαλ είχαν μεγάλο πρόβλημα με τις βίζες, γιατί κάποιοι από αυτούς είχαν συλληφθεί στο παρελθόν για διάφορα θέματα. Και στην Αμερική δεν αστείευονται με αυτά. Στην Αμερική, όταν θες να σου δώσουν βίζα, πρέπει να δηλώνεις τα πάντα. Και σε περίπτωση που αποκρύψεις κάποια πράγματα, σου στερούν τη βίζα, μπορεί και για όλη τη ζωή. Οπότε υπήρχαν αρκετοί Σκοτσέζοι που περίμεναν πολύ για να φτάσουν και κάποιοι λένε ότι. I lost my sleep, mate. Φτάσανε πάντως κάποιοι με τα kilt. Τους ρωτήσανε, λέει, πώς ήταν η πτήση, λέει, με το kilt. Λέει, πάρα πολύ ζέστη και υδρότας. Εγώ φανταζόμουν ότι με το kilt, άμα είναι σε. Με το kilt ήταν η σκοτσέζικη φούστα. Άμα είσαι με φούστα στο αεροπλάνο, όχι στο αυτοκίνητο, στο αεροπλάνο θα ήταν πιο άνετα. Εν τω μεταξύ, μια που λέω φούστα και αεροπλάνο, μας έστειλε μια φίλη η οποία έχει καταγωγή από την Αρμενία και λέει, το κάνουμε κι εμείς με το χέρι έξω από το αυτοκίνητο. Και λέει, φαντάσου, λέει, υπάρχει ένα ανέκδοτο που λέει, πώς ξέρεις, λέει, στο αεροπλάνο ότι ο πιλότος είναι ο Αρμένιος. Και η απάντηση είναι ότι όταν πετάει έχει ανοίξει το παράθυρο και έχει βγάλει το χέρι έξω.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
7: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
8: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
7: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
8: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
7: Sneakers για κάθε μέρα.
8: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
7: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
8: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
7: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
9: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

0: αφιερωμένο σε όσους οδηγούν όχι νύχτα, αλλά με το χέρι έξω από το παράθυρο. I drove with my hand out of the window. Φοβερή προφορά, with my... Τσίπρας. Έχει my hand. My hand. Μια που είπα Τσίπρας, κάτσε να απαντήσω το αυτό. Λοιπόν, μια που είπα Τσίπρας, να υπάρχει παιδιά ένα σύριαλ, δεν ξέρω αν σας το είπα, επειδή έχω τώρα και Αλτσχάιμερ. Υπάρχει ένα σύριαλ στο Netflix που λέγεται Brazil 70, Brazil 70. Και είναι η ιστορία της ομάδας του Πελέ που πήρε το κύπελο στο Μεξικό. Την πρώτη φορά που έγινε στο Μεξικό. Εκεί λοιπόν τον προπονητή της Βραζιλίας, τον Ζαγκάλο, τον υποδίεται ένας ηθοποιός ο οποίος είναι ίδιος ο Τσίπρας. Όταν σου λέω ίδιος, είναι ίδιος. Απλά εκεί έχει και λίγο γκρίζο μαλλί, γκρίζους κροτάβους και φαβορίτα. Εκεί το χαλάει. Άμα το δείτε, θα πεθάνετε, θα χτυπιέστε κάτω. Ρε παιδί μου, είναι σαν να είναι ο Τσίπρας να μιλάει πορτογαλικά. Είναι φοβερό, δείτε το. Brazil 70 εμφανίζεται από το δεύτερο επεισόδιο και μετά, να ξέρετε. Γιατί έχει μια πολύ ωραία ιστορία εκεί, ότι ξεκίνησαν με άλλο προπονητή Βραζιλιάνη, ο οποίος ήταν κομμουνιστής και ήταν λίγο περίεργος. Όχι επειδή ήταν κομμουνιστής, ήταν περίεργος γενικότερα. Και μας ακούσουν τον Περισσό. Και τον έφυγε από την ομάδα και ήρθε μετά ο Ζαγκάλο. Βαγγέλη λέει, δεν έβγαζα το χέρι έξω, αλλά τώρα μου έβαλε την ιδέα και το κάνω στο αυτοκίνητο. Χειρότερο είναι η πατούσα έξω. Ναι, το κάνουν αυτό κάποιοι, κυρίως κάποιες. Στην Κίνα απαγορεύεται το φαγητό εν ώρα οδήγησης. Καλημέρα σας. Καλά, και στην Ελλάδα, αγαπητέ Τρίφτη, απαγορεύεται το φαγητό. Έχει βγει νέο σκοκ, νομίζω, ή έχει επικυροποιηθεί ο παλιός, είναι λίγο περίεργο. Και απαγορεύεται να έχεις και καφέ, νομίζω, μέσα στο αυτοκίνητο. Αν το πιάσουμε πολύ αυστηρά το πράγμα. Όχι αν τον πίνεις.
1: Με την καλή έννοια.
0: Όχι να τον πίνεις τον καφέ, νομίζω απαγορεύεται και να έχεις καφέ μέσα στο αυτοκίνητο, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά εντάξει, τώρα είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα ότι κανονικά. Είναι αυτό που λέει ο φίλος μου Blink Mike, λέει κανονικά απαγορεύεται. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, μεταφορών. Και κάνουν στο Sky αυτό το κλασικό που το ξεκίνησαν εκεί στο κανάλι του Φαλήρου. Που στέλνουν δημοσιογράφους και περιμένουν τους επιβάτες που φεύγουν για διακοπές. Και είναι αυτό το νέο έθιμο που έρχονται πιτσιρικάδες και θέλουν να γίνουν viral στο Λούμπεν. Και αρχίζουν και λένε, είστε έτοιμοι για μιούτ κτλ. Και τώρα ρωτούσαν, μια δημοσιογράφος ρωτούσε, λέει, τους τουρίστες που πηγαίνανε και από πού είναι. Και ρωτήσανε μία η οποία τους είπε ότι είναι από την Κούβα. Απλά αυτοί τη ρωτήσανε, where are you from, και λέει αυτή, Κούβα. Και δεν κατάλαβαν ούτε στο στούντιο ούτε δημοσιογράφοι. Παιδιά, όταν στέλνετε κάποιον να πάρει συνέντευξη από ξένους ανθρώπους, καλό είναι να ξέρει και κάποια αγγλικά. Δηλαδή, μην είναι αγγλικά τύπου Σακύρα, που έλεγε ο άλλος στη Σαντορίνη τότε που είχε έρθει. Σακύρα. Λοιπόν, στέλνετε κάποιον ρεπόρτερ ο οποίος να μπορεί να πει και μια, ή να καταλάβει τουλάχιστον ότι όταν λέει η άλλη Κιούβα, είναι η Κούβα. Λέει, δεν ξέρανε, λέει, ποια χώρα ήταν αυτή. Παναγία μου, έκανε το σταυρό μου πραγματικά.
2: Galaxy 92. Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242, Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242, Καλλιθέα.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

Purple Disco Machine in the Dark. Ακούσαμε και 10,000 Maniacs στη διασκευή του More Than This. Κάπου εδώ τελείωσε ο σινεμάς. Θα σας αφήσω με το καλύτερο μήνυμα της ημέρας. Λέει εδώ, ένα συγγενής μου οδηγεί το αυτοκίνητο με το γόνατο. Δεν γελάμε εμείς τώρα, αλλά αν βρει κανένα ο χάρος βγήκε παγανιά. Κυκλοφορούν και κάτι βίντεο με κάτι Άραβες που οδηγούν με το δάχτυλο του ποδιού. Αλλά τώρα ναι, είναι πρωί, δεν κάνει αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, εγώ αυτό με τα πόδια λέει πάνω στο καπό του αυτοκινήτου το έχω κάνει κανένα δύο φορές το πολύ, ενώ το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο και δεν ξέρω πώς περίμενα πόση ώρα μέσα και είχε ζέστη και είχα πιαστεί. Σαν να δικαιολογήσε, σαν να σε κατηγορήσαμε. Κάπως έτσι λοιπόν σας αφήνω. Πριν σας αφήσω να σας πω ότι σήμερα θα ρίξει βροχούλα από ό,τι βλέπω. Τι βροχούλα, καταιγίδα θα έχει. Μετά τις 2 λέει περίπου, 2 μέχρι τις 7 θα είναι το πολύ χοντρό. Μετά μπορεί να ρίχνει και μέχρι τις 10. Τώρα με κάθε επιφύλαξη. Τα λέω, σας λέω τι προβλέψεις βλέπω εδώ πέρα. Αυτό στην Αττική. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Το Σαββατοκύριακο θα είναι ωραίο, μια χαρά, δεν φοβάστε τίποτα. Με λίγη συννεφούλα αύριο το πρωί και μετά όλο Σαββατοκύριακο θα είναι με ήλιο. Θα μπορείτε να πάτε να κάνετε μπανάκια, οτιδήποτε. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Εμείς τα λέμε πάλι Δευτέρα εδώ στις 6, απίκο. Να περάσετε ωραία, να δείτε και μπάλα. Μην μπλακωθείτε τα ζευγάρια τώρα για το κουρασάο, έτσι, γιατί το θέμα κουρασάο, κουράζει. Πολύ αποτυχημένο αστείο για τέλος εβδομάδα. Ήταν ότι χειρότερο αυτό, δεν ξέρω γιατί το είπα. Γιατί ήταν κουραστικό. Ήταν κουραστικό. Γεια σας, να περάσετε υπέροχα!

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση!
1: Go Sports! Go Figgly Sports!
6: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figgly Sports! Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports! Go Figgly Sports! Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim,
11: Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
12: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Μια τόσο μεγάλη επιτυχία, είναι σίγουρο ότι είναι εύκολο να εμπνεύσει πολλούς μεταγενέστερους δημιουργούς. Και εδώ σε αυτό το μοναδικό remix των Jonas Blue που άνοιξε την αυλαία. Καλημέρα, Ξάνθη.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε, καλώς βρεθήκαμε.
0: Good morning, everybody. In your arms tonight, τον Katy Crew σε remix των Jonas Blue για το ξεκίνημά μας. Είμαι ο Στέφανος.
1: Είμαι η Αλεξάνδρα.
0: Είμαστε μια μεγάλη παρέα από την Ξάνθη για όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στο νούμερο 1 εδώ και 29 χρόνια, Paradise Radio. Τι έκανες θες, Αλεξάνδρα μου?
1: Πάρα πολλές δουλειές. Κουράστηκα και έπεσα για ύπνο πολύ νωρίς. Δεν ξέρω πώς έγινε. Βέβαια, το ότι ξάπλωσα δεν σημαίνει ότι κοιμήθηκα, αλλά έσβησα πολύ νωρίς. Αυτό θέλω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Απενεργοποίησα τον διακόπτη.
0: Okay. Mm. Θα δούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας. Ονούφριος, ονυφρία. Mm-hmm. Έχουμε έναν ονούφριο που ξέρω. Χρόνια πολλά.
1: Εγώ δεν ξέρω κανέναν, αλλά θα πω χρόνια πολλά στο δικό σου τον ονούφριο.
0: Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Αυτή είναι από τις σημαντικότερες που μπορούμε να εστιάσουμε. Αφού δεν είναι τίποτα παγκόσμια ημέρα πλευρίτιδας, πώς το λένε, κουτσέματος και οτιδήποτε άλλο, αναγούλας και πάει λέγοντας, όλα αυτά τα ιατρικά που τα κάνουν παγκόσμιες ημέρες. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ όμως για να σας πούμε πολλά περισσότερα. Τον ελβετικό σουγιά τον ξέρεις αυτός που λένε είναι ελβετικός σουγιάς?
1: Το έχω ακουστά.
0: Τι κάνει αυτός?
1: Σφάζει, ξέρω εγώ, κάτι.
0: Ελβετικός σουγιάς τι κάνει?
1: Τι κάνει, σφάζει, κόβει.
0: Είναι πολύ εργαλείο. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Είναι πολυεργαλείο. Έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε. Αυτός είναι σαν ελβετικός σουγιάς. Κάνει πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι πολυεργαλείο. Έτσι λοιπόν, σαν σήμερα.

0: ευρώ επάνω σαν ένα σλόγγαν, σαν σήμα. Και είναι πολύ διαδεδομένος. Μέχρι και αποκλειστικά καταστήματα υπήρχαν μόνο με αυτόν.
1: Τι λες?
0: Μάλιστα. Σαν σήμερα το 55.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνει κάτι το οποίο ούτε πριν ούτε μετά ούτε στο μέλλον θα το δούμε εμείς εδώ.
1: Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει απομάκρυνση των τραχιοδρόμων, τραμ δηλαδή, από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθιστώνται από τα τρόλεϊ.
0: Μάλιστα. Σαν Υπουργός τότε Δημοσίων Έργων ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, σε λιγότερο από ένα χρόνο θα ήταν πρωθυπουργός, αφού ο ευνίδιος θάνατος του τότε πρωθυπουργού θα οδηγήσει σε εκλογές και θα σχηματίσει αυτός ένα νέο κομματικό σχηματισμό και θα κερδίσει εκλογές. Πάμε λοιπόν 1987 με το Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά.
1: Η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους στον Νίκου Γκάλι νικά 81-77 στην Ιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του ευρωπαϊκού το ευρωμπάσκετ της Αθήνας.
0: Είδες τι ωραία, 87 αυτά.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Είχες γεννηθεί.
1: Το 87 στο τσακ.
0: Στο τσακ, οπότε τσακ. Να μην σε κάνω περισσότερες ερωτήσεις.
1: Όχι, τα κάνε με, πάμε στο διατάφτη, έλα συνεχίζουμε.
0: Ποιος ήταν πρωθυπουργός?
1: Πολλά ρωτάς.
0: Πολλά ρωτάς. Τι σου λέω τότε?
1: Και να γεννήθηκα δηλαδή έπρεπε να ξέρω ποιος ήταν ο πρωθυπουργός τότε, είναι δυνατόν? Αντί να πω μαμά, μπαμπά, θα πω ποιος είναι ο πρωθυπουργός.
0: Όχι, αν ήσουν λίγο μεγαλύτερη.
1: Δεν ήμουν όμως.
0: Γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Τέλος πάντων, πάμε. 1996.
1: Ναι.
0: Η φέτα ή το κασέρι?
1: Φετούλα.
0: Φέτα.
1: Θα έλεγα
0: κασέρι.
1: Εγώ. Βασικά είμαι φαν και το δύο πάρα πολύ, οπότε...
0: και το κασέρι είναι ωραίο.
1: Άλλο κασέρι.
0: Και το πλαστικό.
1: Η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας αλλά και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Pop.
0: Pop. Αυτή pop. Είναι η pop που λένε pop music και τα λοιπά. Ναι. Έχει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, αυτό είναι.
1: Είδες τι ωραία.
0: Χθες είπες δεν άνοιξες τηλεόραση.
1: Τίποτα καθόλου, άνοιξαν άλλοι όμως και κάτι άκουσα.
0: Τι?
1: Εγώ δεν είδα αλλά έβλεπα τους άλλους που άνοιξαν.
0: Και τι βλέπαν?
1: Δεν ξέρω τι βλέπανε.
0: Α, κάτι βλέπαν, άνοιξαν.
1: Ναι, αθλητικά, άλλοι. Αθλητικά.
0: Α, ξεκίνησε το Μουντιάλ ρε Αλεξάνδρα.
1: Εντάξει, και τι να κάνω Στέφανε τώρα, αλήθεια δηλαδή. Ξεκίνησε το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Άκουσα τη Σακύρα, φτάνει, δεν αρκεί.
0: Την άκουσες?
1: Την άκουσα, πώς δεν την άκουσα?
0: Τότε τι λες δεν είδα και δεν έκανα?
1: Μα
0: αυτό
1: δε,
0: ήταν...
1: τώρα θα με ρωτάς ήταν... για λεπτομέρειες στον αγώνα και τα λοιπά και δεν ξέρω
0: όχι,
1: τίποτα.
0: Δεν
1: σου είπα το πιο σημαντικό και είναι αρκετό.
0: Ναι, γιατί θα πω ευθέως ότι δεν είμαι φαν ούτε των εθνικών ομάδων, ούτε
1: ναι.
0: του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Θα δω προς το τέλος αφού κοσχινιστούν. Mm-hmm. Προσπάθησα να δω Μεξικό, Νότια Αφρική mm-hmm. και πόνεσαν τα μάτια μου.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, δεν το παλεύω αυτό το πράγμα. Οκ, είναι ένα βασανιστήριο που δεν θέλω να το υποστώ.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ καλά έκανες και είδες την
1: Σακύρα,
0: Σακύρα εκεί που τα έδωσε όλα. Λοιπόν, όμως αν σήμερα το 2004 κάνει το ντεμπούτο της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου η Εθνική Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
0: Επικρατεί 2-1 της διοργανώτριας Πορτογαλίας και επιτυχάνει την πρώτη νίκη σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκόσμιου Κυπέλλου. Τα γκολ πετυχαίνουν ο Καραγκούνης, ο Βασινάς και ο Ρονάλντο από την άλλη πλευρά για το 2-1.
1: Mm,
0: είδες τι ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ελλάδα πότε παίζει στο Μουντιάλ?
1: Ορίστε.
0: Πότε θα έχουμε Ελλάδα τώρα?
1: Τι με ρωτάς καλέ εμένα, αλήθεια τώρα με ρωτάς?
0: Ναι.
1: Θέλεις να δεις αν είμαι διαβασμένη ή όχι? Δεν
0: ναι,
1: είμαι.
0: Δεν παίζει η Ελλάδα. Δεν προκρίθηκε.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Νομίζω
0: γιατί
1: ότι...
0: το λες είναι αυτονόητο?
1: Εντάξει μωρέ τώρα.
0: Σε όλα τα μουντιάλ έχει παίξει.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Είπαμε δεν είναι η χρονιά μας τώρα. Δεν
0: γιατί,
1: δεν είμαστε.
0: Μια χαρά είναι. Όχι. Πήραμε και το...
1: Ματιαγμένοι είμαστε. Δεν μας πάνε όλα τόσο
0: μπάσκετ,
1: καλά. Εκεί που πήραμε Γιουρολίγκα και τι έγινε τώρα?
0: Τι έγινε?
1: Για τα πιο δυνατά, για τα πιο μεγάλα δεν είμαστε εμείς τώρα.
0: Πιο μεγάλο δεν έχει αυτό.
1: Δεν είμαστε σε
0: μόνο. Απλώς δεν είμαστε του ποδοσφαίρου τελικά. Δεν μας πάει. Έχει πολύ ανταγωνισμό.
1: Στο
0: μπάσκετ καλύτερα τα πάμε. Μάλλον αυτό γίνεται. Λοιπόν, η Σακύρα, πώς σου φάνηκε? Τσακπίνα, γαργαλιάρα?
1: Όπως πάντα, όπως πάντα.
0: Δηλαδή,
1: είπαμε, αυτή όταν χωρίζει ανανεώνεται. Και
0: μια
1: τα
0: φορά
1: χώρισε
0: η κοπέλα, δεν έκανε και.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι,
0: λέει
1: όχι,
0: και
1: όχι, όχι, όχι. Κοίταξε, αυτό θα κρατήσει τώρα. 2-3-4 χρόνια θα κρατήσει.
0: Ήδη
1: για να φέρει
0: τόσο,
1: μια επιτυχία την
0: έχει.
1: Άλλη. Ναι, γι' αυτό και οι επιτυχίες. Ορίστε.
0: Ανανεώνεται.
1: Στα καλύτερά τη είναι. Έπρεπε να χωρίσει η Τσακύρα.
0: Λοιπόν, αφού ακούσουμε λίγο τσακιρίτσα, θα πούμε ότι χθες

0: Είχε Νότια Κορέα Τσεχία 2-1 και Μεξικό Νότια Αφρική 2-0. Τελικά το πρώτο μπήκε με την καλημέρα μέχρι να το καταλάβουν. Είχε και δύο κόκκινες στο μάτς. Και έχουμε δει αυτό ρεσί το πράγμα που φοράνε Αλεξάνδρα. Είναι απίστευτο, δηλαδή έχει γίνει viral. Αυτό που φοράει ο διαιτητής έχει και κάμερα από εδώ και μικρόφωνα από εδώ, δηλαδή σαν ρομποκόπ είναι.
1: Καλό είναι αυτό γιατί δεν βλέπεις τι γίνεται. Πέφτουν οι κάμερες από τον αέρα. Οπότε στην έχει πάνω του είναι ανεκαλυμμένος άνθρωπος. Θα μου πεις οι άλλοι είναι για άλλη δουλειά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις από πού θα σου
0: έρθει. Ούτε στα Lidl να δούλευε. Τι πράγμα είναι γι' αυτό.
1: Αχά!

0: Εντυπωσιακή όσο ποτέ πριν η Σακύρα άνοιξε την εκδήλωση, την τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026. Πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλος χαμός εκεί πέρα με τις ομάδες, γιατί η Λατινική Αμερική είναι πολύ συνυφασμένη με το ποδόσφαιρο και η Ευρώπη βέβαια, αλλά νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε σε εμάς την αντικσότητα, το ότι είναι σε δύσκολες ώρες και δεν θα μπορέσουμε να βλέπουμε live αρκετούς αγώνες, όσοι τουλάχιστον θέλουν να τους βλέπουν, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν ευνοεί έτσι την γυραιά Ήπειρο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Δεν μας τα λέει καλά. Από νωρίς είχα δει τα δελτία που λένε για αλλαγές στην φυσιογνωμία του καιρού. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, 12 Ιουνίου του 2026 και εμείς είμαστε εδώ μια μεγάλη παρέα για να σας μεταφέρουμε και τον καιρό.
2: Πολύ σωστά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Αρχικά στη Μακεδονία αλλά και ευαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σπαροδικές καταιγίδες. Οι βροχές και καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες σε την Ήπειρο αλλά και τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές ώρες στην Ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες. Να πούμε επίσης ότι στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στο Ιόνιο.
0: Για να δούμε και στη Θράκη τι παίζεται, γιατί θα έχει ενδιαφέρον και εδώ. Τι άλλο?
2: Εδώ τι έχουμε? Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία από 17 ως 28 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: Βοριαδάκι στους ανέμους, η διεύθυνσή τους 3 έως 5. Και τοπικά 6 από το απόγευμα, γι' αυτό και η πτώση θερμοκρασίας τουλάχιστον από 4 μέχρι 5 βαθμούς βλέπω. Αυτά με τον καιρούλι, δεν μας τα είπε καλά.
2: Καθόλου καλά. Ξέρω, μάλιστα έχουν ακυρωθεί ορισμένες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα σε εξωτερικούς σου χώρους. Άλλες έχουν μεταφερθεί, άλλες έχουν ακυρωθεί. Πολλά. Θα τα πω εγώ στη συνέχεια. Θα τα πω εγώ έτσι, διάφορα όμορφα bullets. Παρτάκια, την bullets.
0: Όχι από φορέα οργανισμένα.
2: Όχι. Υπάρχει αποφύτηση και τέτοια. Ναι. Αυτά έχουν μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία. Τώρα, όσον αφορά το Taste Xanthi 2, ευτυχώς σήμερα η εκδήλωση είναι στο Παλαιό Δημαρχείο. Οπότε η αυριανή μέρα είναι.
0: Και η αυριανή είναι κλειστή.
2: Όχι, η αυριανή θα είναι στο εξωτερικό χώρο.
0: Πού θα είναι στο εξωτερικό?
2: Έξω από τη δημοτική αγορά. Ναι.
0: Μας τα είπε η Πρόεδρος.
2: Μας τα είπε η κυρία Μαλιαροδάκη εχθές. Ναι, και εγώ δεν την ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Ευτυχώς όμως είχαν προνοήσει. Έξω μπροστά στην είσοδο. Εκεί θα είμαστε,
0: βρε. Και ο λαός.
2: Και ο λαός εκεί θα είναι.
0: Πού να προχωρήσει? Ζαλίστηκες
2: εσύ τώρα. Εκεί θα είμαστε όλοι. Εδώ στριμωχτήκαμε πέρσι. Δεν θυμάσαι πόσο πολύ.
0: Τόση αλάνα μέσα απλά.
2: Εντάξει, φαντάζομαι θα υπάρχουν.
0: Από το μπροστά πάρκινγκ ή από το πίσω?
2: Από το μπροστά. Από το προς τα ανεβαίνοντας. Εκεί θα είμαστε, ανθρωπέ μου, τι να κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι είναι προτιμότερο γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη χθες, πέρσι, αν θυμάσαι. Υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν σ' άρεσε το αισθέν αυτό, εμένα μ' άρεσε.
0: Ναι,
2: και εγώ δεν
0: το
2: ήξερα.
0: Και θα τα πούμε.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολους.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο.

0: αυτό ήταν και το Power Play μας. Αυτός είναι και ο Paradise 90,3. Να σας πω κάτι.
1: Βεβαίως,
0: κυρία Αλεξάνδρα.
1: Βεβαίως, παρακαλώ κύριε Στέφανε.
0: Πρώτον, good morning.
1: Μας πείτε. Good morning, good morning.
0: Από το Paradise.
1: Μάλιστα.
0: 90,3.
1: Yes.
0: Η ώρα, ξέρεις τι ώρα είναι?
1: Παρακαλώ. Άντε πάλι.
0: Δηλαδή,
1: Μαρτών.
0: Ήμαρτων δεν θα πει τίποτα.
1: Τέλος πάντων, 10:30.
0: Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα. Τι να κάνουμε, να πούμε κανένα παλιό.
1: Πάμε και ερχόμαστε.
0: Κανένα παλιό, κανένα νέο.
1: Θα πάμε και θα έρθουμε. Θα πάμε και θα έρθουμε.
0: Άντε να πω ότι.
1: Μ' αρέσει που ρωτάει πριν την απάντηση, αλλά θα κάνει αυτό που θέλει εν τέλει. Πάμε, τι θα πεις.
0: Να πούμε και κάτι. Τι, μόνο ντύρι-ντύρι ακούμε. Είναι πρωινό εδώ. Πρέπει να μοιραζόμαστε απόψεις.
1: Εννοείται. Πάμε.
0: Λοιπόν, αύριο, μάλλον, αύριο στις 8 η ώρα, εμείς μπορεί να είμαστε στην live, στο live radio, στο Test Xanthi 2.
1: Μάλιστα.
0: Στις 8 η ώρα στο βιβλιοπωλείο 2 είναι η παρουσίαση του βιβλίου «Χρόνο στη Βάδα», με τον Στέφανο Τσόπουλο, το φίλο μας μαθητή μου και αγαπημένο, και το Θανάση Γεωργίου, επίσης τον κρατιώτη μας και πολύ πετυχημένο στο κομμάτι του marketing και το social.
1: Μάλιστα.
0: Ο Θανάσης Γεωργίου μαζί έγραψαν ένα βιβλίο με 45 ιστορίες για τη Θεσσαλονίκη.
1: Για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Χρονο...
1: Στη Βάδα.
0: Στη Βάδα. Η παρουσίαση του βιβλίου στο βιβλιοπωλείο 2 στις 8 η ώρα. Ο τηλέμαχος των Αούτογλου, ο διευθυντής του Δημοτικού Ραδιοφώνου, θα κάνει τον πρόλογο αυτής της εκδήλωσης. Και να πούμε επίσης ότι σήμερα το Μακρύδης Vet Center γιορτάζει τα 30 χρόνια λειτουργίας. Mm-hmm. Και έχει γιορτή.
1: Μάλιστα.
0: Η γιορτή ξεκινάει σε λίγο και θα κρατήσει στις 11 δηλαδή, και θα κρατήσει μέχρι τις 8.30. Έχει πάρα πολλά happening μέσα. Είναι εδώ βγαίνοντας από την πόλη, απέναντι από το Σιούτα, το βενζινάδικο.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι σας το προτείνουμε, γιατί πιστεύουμε ότι θα έχει ενδιαφέρον. 30 χρόνια λειτουργίας λοιπόν. Τι άλλο να σας πω? Ότι είναι 10:30 και πάμε σε διάλειμμα.
1: Άντε πάμε.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
1: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
1: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Και μετά, τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
6: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκευουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
12: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: όταν κάνεις ένα τέτοιο ντεμπούτο, τι περιμένεις, τι συνέχεια να έχεις.
1: Από τα πολύ πολύ πολύ πολύ αγαπημένα μου, Love Me Again.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, σε μια μεγάλη παρέα.
1: Στους 90,3.
0: Είναι καλή αυτή η παρέα.
1: Είναι καλή αυτή η
0: παρέα. Καλά παιδιά.
1: Καλά παιδιά είμαστε, μωρέ. Όταν κοιμόμαστε το βράδυ με τα μάτια κλειστά.
0: Πιο καλά τότε είμαστε.
1: Ναι. Τα καλύτερα παιδιά τότε είναι.
0: Παρασκευούλα σήμερα λοιπόν. Τον καιρό να μην μας τα λέει πολύ καλά, να ξέρετε, αλλά δεν
1: μετά
0: πειράζει.
1: Μετά το μεσημεράκι έρχεται η μπόρα, ναι, η καταιγίδα, ναι, σε εμάς. Προς το παρόν απολαύστε.
0: Ναι, για το αγροτικό συνέδριο είπα.
1: Ήθελες να μου πεις το διάλειμμα, αλλά δεν μου είπες τελικά.
0: Α, είναι μια πολύ σπουδαία εκδήλωση. Γίνεται στο Ίδρυμα Φραγκής Τέχνης και Παράδοσης. Αφορά κυρίως τον πρωτογενή τομέα, τους ανθρώπους που ασχολούνται, γιατί δείχνει τεχνικές προτάσεις, καινοτομίες και οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρει τον πρωτογενή τομέα, αλλά και γενικά για τους ανθρώπους που θέλουν να μαθαίνουν. Είναι μια πολύ πολύ δυνατή οργάνωση, το 12ο Αγροτικό Συνέδριο στην Ξάνθη.
1: Ωραία.
0: Οπότε έχετε πολύ σημαντικούς λόγους για να βρεθείτε εκεί και να το παρακολουθήσετε. Ξεκινάει και αυτό σε πολύ λίγο.
1: Πολύ ωραία.
0: Και θα διαρκέσει μέχρι το απόγευμα με ομιλίες, με πολλές συμμετοχές και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ένα βίντεο γκολ, όλος ο τείχος.
1: Α, θα έχει οπότε και πολύ ξένο κόσμο, θα έρθουνε πολύ,
0: Έβλεπα,
1: να σου πω την αλήθεια, επειδή είχα μια δουλειά νωρίτερα στο Δημαρχείο το πρωί, κάποια στιγμή εισέβαλε μέσα γύρω στα 20 άτομα.
0: Τι?
1: Και όλοι πήγαιναν στο γραφείο του Δημάρχου, μήπως για το συνέδριο ήρθανε κι αυτοί. Τα παιδιά, λέω εγώ τώρα.
0: Περιμένε, τα παιδιά...
1: Παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι ήταν.
0: Α, και τι κάνανε?
1: Ναι, εισέβαλαν στο γραφείο του Δημάρχου. Μάλλον για το αγροτικό συνέδριο, μωρέ, θα είναι. Ναι, μπράβο. Και λέω, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πάμε.
0: Τι να πω. Να πούμε ότι έχουμε μέρα μνήμης για ένα πολύ δυνατό καλλιτέχνη που κι αυτός μπορεί να μην μπαίνει στο κλαμπ των 27, αλλά στα 30 έφυγε.
1: Στα 30 έφυγε. Α, μάλιστα, μάλιστα.
0: Λοιπόν, μιλάμε για τον Πιτ Φάρντομ, γεννημένος σήμερα το 1952. Ήταν ο μπασίστας και ένα από τα ιδρυτικά μέλη των θρυλικών Pretenders. Με πολλές μεγάλες επιτυχίες το 1980, το Brass in a Pocket και πολλές άλλες. Χάρισε τα φωνητικά τους σε αυτό η Chrissy Hynde στους Pretenders και γενικά γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Peter Φάρντομ έφυγε σε ηλικία μόλις 30 ετών το 1983 από τι άλλο? Υπερβολική δόση ναρκωτικών.
1: Κρίμα, πραγματικά στεναχωριέμαι πολύ.
0: Θα θυμηθούμε τη μεγάλη τους επιτυχία Don't Get Me Wrong.
1: Πάμε.
0: Για τη μέρα μνήμης από την γέννηση του Pete Frandon, του μπασίστα τους και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Pretenders. Don't Get Me Wrong. Όλοι μαζί.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Αυτό είναι ο Pete Frandom, σε ηλικία μόλις 30 ετών έφυγε. Αυτή ήταν η Chrissy Hyde και οι Pretenders που μας τραγούδησαν και πολύ ωραία μάλιστα. Don't get me wrong. Εμείς δεν έχουμε καμιά διάθεση να κάνουμε λάθος, μόνο το σωστό και να σας φέρουμε και τα σωστότερα, τα πιο ωραία αγαπημένα. Τι άλλο?
1: Τραγούδια.
0: Και φρέσκι.
1: Και φρέσκι, έτσι τα ακούσουμε Harry Styles.
0: Σπαρταράνε, σπαρταράνε.
1: Έχεις ετοιμαστεί τώρα για φρέσκι. Καλά, εντάξει, θα τα πω.
0: Δεν πειράζει, να σου παίξω εγώ, Χάρη.
1: Θέλω Χάρη.
0: Κάνε μας τη Χάρη.
1: Ο Χάρης θα μας κάνει τη Χάρη, βεβαίως. Και θα έχει 12 συναυλίες στο Wembley που φέρνουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην οικονομία και ξεπερνούν την Taylor Swift, παρακαλώ. Ορίστε, το περίμενε αυτό. 12 συναυλίες, σύμφωνα με
0: εγώ
1: αυτά, παρακαλώ.
0: Αυτό που θα ήθελα να πω
1: είναι ότι γιατί τόσες πολλές συναυλίες.
0: Θα μου άρεσε πάρα πολύ σαν εμπειρία να το δω, αλλά ίσως έπαιρνα και ακουστικά μαζί.
1: Α, εντάξει, δεν ξέρω.
0: Για να ακούω κάτι άλλο εκείνη την ώρα που θα βλέπω, γιατί δεν μου άρεσε το καινούργιο άλμπουμ. Τι να κάνω, πειράζει?
1: Κοίταξε, εγώ αρχίζω και το συμπαθώ, σου είπα.
0: Να πας τότε να τον δεις στο Wembley, να είσαι
1: θα πει και
0: εσύ,
1: το παλιό, θα πει και από το παλιό το άλμπουμ κάτι.
0: Θα πει,
1: δεν θα
0: τώρα
1: πει
0: μόνο αυτό θα πει.
1: Ναι, προφανώς. Εγώ μένω
0: στις πληροφορίες. Θα ξεκινήσει με αυτό, θα βγάλουν τα μαξιλάρια και μετά.
1: Εγώ μένω στις πληροφορίες που κάνουν λόγο για τις εισπράξεις. Αναμένεται να φέρει πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολική καταναλωτική δαπάνη. Παρακαλώ, με περισσότερους από 1 εκατομμύριο φανς θα ταξιδεύουν στο Λονδίνο για να τον δουν ζωντανά. Μάλιστα, θαυμαστές του υπολογίζεται ότι θα ξοδέψουν κατά μέσο όρο γύρω στα 950 δολάρια ανά άτομο για εισιτήριο, ξενοδοχεία, μετακινήσεις, φαγητό και όλα τα σχετικά. Οπότε ξέρεις, εδώ πέρα έχει πολύ ψωμάκι το όλο θέμα και ξεπερνάει μάλιστα και την Taylor Swift. Βέβαια, από με το θρυλικό Eras Tour.
0: Λοιπόν,
1: παρακαλώ.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Yeah.
0: Βρέθηκα σε συναυλία στο Wembley, σου έχω πει.
1: Μάλιστα.
0: Και πώς γίνεται τώρα η διαφορά που αυτό που λέμε κράτος, αστυνόμευση, έλεγχος, οτιδήποτε έχει δύο οπτικές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τόσο πολύ μπάφο να κάνουν, δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ποτέ δηλαδή, τίποτα.
1: Αχ, δεν μου αρέσουν αυτά, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Επειδή πίνουν πάρα πολύ, ιδιαίτερα οι Άγγλοι, και ήταν οι μεγάλες συμπήρες σε πλαστικό. Παίρνανε τετράδα ο καθένας για να μην πηγαίνουν στο μπαρ.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και κάποια στιγμή ανησύχησα μήπως από τον πολύ μπάφο με πιάσει και εμένα από παντού, γιατί δεν μπορούσα να
1: και αρχίσεις
0: ανασάνω.
1: Τραγουδάς και εσύ στην
0: λοιπόν,
1: δική του γλώσσα.
0: Λοιπόν, αυτά τώρα στο Wembley.
1: Ναι.
0: Σε ένα όχι τόσο δημοκρατικών πεπιθήσεων κράτος όπως είναι η Αίγυπτος, που λες ότι εκεί πέρα τα πράγματα είναι λίγο πιο ρευστά και λίγο
1: ναι,
0: πιο
1: εντελώς
0: ελεύθερα, ναι, και υπάρχει πολύ μεγάλη κοινωνική ανισότητα, δηλαδή κάποιοι είναι πολύ εύποροι και κάποιοι δεν έχουν κυριολεκτικά να φάνε, όχι αυτό που λέμε πολλές φορές για άλλες χώρες. Μιλάμε, ούτε τις καραμέλες της μέντα τις ψάχνανε.
1: Αλήθεια.
0: Ήταν ένα Ελληνάκι δίπλα μου.
1: Ναι.
0: Το ξετίναξαν, άνοιξε το τέτοιο, έκανε στριφτό. Σου λέει τι είναι αυτό, τι πράγμα είναι αυτό να πούμε. Άνοιξε μέσα με το φακό να ψάξουν όλο τα πάντα όλα.
1: Το αλάκρο.
0: Ναι, κάποιοι άλλοι χορεύανε λίγο πιο έντονα και τα λοιπά. Τίποτα, τους την πέσανε. Λέει, ανοίξανε τις τσάντες από τα κοπή. Μήπως έχουν χάπια, μήπως έχουν.
1: Προτιμώ αυτό, το αλάκρο. Προτιμώ
0: λοιπόν,
1: αυτό όμως. Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή, νομίζω ότι ο μηχανισμός επιτήρησης αυτών έχει μια ανοχή που όποτε θέλει την εφαρμόζει.
1: Okay.
0: Αυτός είναι ο Harry Styles, κυρίας, με τον μπάφο Wembley. American Girls.
1: Πάμε.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Paradise 90,3.

0: αυτός είναι ο Harry Styles. Σε βλέπω με το τηλέφωνο στο χέρι, έτοιμο να πάρεις ένα από τα πολυπόθητα εισιτήρια.
1: Χαμός θα γίνει, σου λέω. Χαμός θα γίνει.
0: Έχει και πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά, πέρα από τα ξενοδοχεία Airbnb πλέον. Να μείνεις κοντά.
1: Από τα sold out στάδια μέχρι τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα καταστήματα του Λονδίνου, το φαινόμενο Harry Style αποδεικνύει πως η δύναμη της μουσικής μπορεί να μετατραπεί σε μια οικονομική έκρηξη δισεκατομμυρίων, Στέφανε. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Αλεξάνδρα, σε ένα τέταρτο να αδειάσουνε με τάξη και οργάνωση ολόκληρο αυτό το γήπεδο, θα το πίστευες?
1: Όχι.
0: Έχει τις διεξόδους που βγαίνεις, έχει ανάμεσα, δεν έχει σαχλαμάρες, έχει έφυπη αυτή με η αστυνομία η αγγλική. Περνάς, φεύγεις και περιμένουν σειρμοί που έρχονται. Γεμίζουν, φεύγεις, γεμίζουν, φεύγεις, γεμίζουν, φεύγεις, γεμίζουν, φεύγεις.
1: Να,
0: ούτε περιμένεις.
1: Πού να τα δούμε εμείς αυτά εδώ με τα κιάλια.
0: Αυτά, ναι,
1: να, αυτά
0: ναι,
1: τα ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει και τις μαύρες, τις παράνομες, τις μπλούζες μετά.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί έχει 40-50 η original.
1: Κοίταξε, οι μαύρες, οι παράνομες, οι μπλούζες παντού υπάρχουν. Νομίζω,
0: ναι, όχι, έτσι. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει.
1: Ναι, θα πας τώρα μέχρι εκεί, δεν θα γυρίσεις με κάτι original, λέγω τώρα. Original. Λέγοντας original. Τα έχουμε δει αυτά πολλές φορές.
0: Όλα καλά, λοιπόν. Εγώ σας χαιρετώ, σας αφήνω στην original, Αλεξάνδρα. Σήμερα έτσι. Το βράδυ Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη στις 10.
1: Μην το χάσουμε.
0: Ναι, θα δείτε και σε επανάληψη την εισαγωγή τη Σακύρα.
1: Yes, of course.
0: Μπράβο. Πάμε λοιπόν. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 11 και καλή συνέχεια σε όλους σας.
1: Bye.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
3: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
6: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
10: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
9: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
11: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
12: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
11: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 11 μετά τις 11, Παρασκευούλα Ζάχαρη, 12 Ιουνίου και ακούτε Paradise 903. Βεβαίως, το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά, βροχερό δεν θα είναι, μη στεναχωριέστε καθόλου. Σήμερα θα δούμε τις μπόρες, σήμερα θα δούμε τις καταιγίδες. Θα τα ζήσουμε όλα, αλλά από αύριο θα είναι πάρα πολύ όμορφα τα πράγματα. Καλά, και σήμερα μέχρι στιγμής μια χαρά ημέρα είναι. Τώρα στην πορεία το πώς θα εξελιχθεί δεν ξέρω. Όπως είπαμε, θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού, αλλά μην σας απασχολεί αυτό. Για την ώρα 22 βαθμοί στην Ξάνθη, 22 βαθμοί στην Ξάνθη. Μέχρι τους 25 θα φτάσουμε ως το μεσημερά και εκεί θα παραμείνουμε και κάπου εκεί θα υποδεχθούμε τις μπόρες και τις καταιγίδες. Αυτά τα ωραία της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Είμαστε μαζί μια μεγάλη παρέα στους 90,3 και αμέσως τώρα θα σας πάω μια βόλτα στον καφέ της ημέρας. Στο κόφι συγκεκριμένα, Μπροκούμι 31, για να απολαύσετε το δροσερό, τον απολαυστικό, τον υπέροχο καφό της ημέρας. Μπορείτε να καλέσετε φυσικά το 2541-024-024, έτσι απλά, γρήγορα και εύκολα έρχεται στο χώρο σας. Μην ξεχνάτε, το κόφι θα το βρείτε και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Πάμε να συνεχίσουμε μουσική. I run, run, run και εγώ επιστρέφω με θεατρικές παραστάσεις, θα πάμε και κινηματογράφο. Θα πάμε θέατρο, θα ακούσουμε μουσική και θα μάθουμε πολλά νέα. Μείνετε συντονισμένοι!

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τα φιστίκια Αιγίνης μας θυμίζουν την Αίγινα που είναι αγαπημένος προορισμός στα καλοκαίρια. Τα φιστίκια Αιγίνης όμως είναι και ένα ιδανικό σνακ για να πάρεις στο γραφείο. Συνδυάζουν την πρωτεΐνη με τις φυτικές ίνες, συστατικά που προκαλούν αίσθημα κορεσμού, ενώ είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Φυσικά δεν ξεχνάμε να τα καταναλώνουμε με μέτρο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Ακού

Καλά, τι ωραίο, Μπορα Μπορα. Άρα, γυρίσαμε λίγο το χρόνο πίσω. Καιρό είχαμε να τα ακούσουμε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Καλώς ήρθατε και πάλι όπου και αν σας βρίσκω. Κοίτα να δεις, σε βροχές καταιγίδες μας λένε εδώ οι μετεωρολόγοι και ξαφνικά βγήκε ο ήλιος και γίνεται χαμούλης έξω. Έχει και πάρα πολύ κίνηση σήμερα. Δεν ξέρω, λόγω Παρασκευής, κάτι γίνεται τέλος πάντων. Εμείς εδώ, μια μεγάλη παρέα, συνεχίζουμε δυναμικά και τα ωραία της ημέρας και του Σαββατοκύριακου. Κυρίες και κύριοι, είναι πολλά, το ξέρετε καλά. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να παραλείψω αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση, αυτό το τριήμερο εκδηλώσεων που θα έχουμε από σήμερα στην Ξάνθη, σήμερα, αύριο και την Κυριακή. Λοιπόν, η Ξάνθη στα καλύτερά της, οφείλω να το πω και να το ξαναπώ και να το ξαναπώ, γιατί η Ξάνθη επενδύει στη γαστρονομία, διήμερο γεύσεων ίνου και τοπικής επιχειρηματικότητας στο Taste of Ξάνθη. Η κυρία Μαλλιαρουδάκη ήταν χθες στην παρέα μας, όπως τα είπαμε έτσι νωρίτερα και με τον Στέφανο, μας μίλησε για όλο αυτό που ετοιμάζεται για το Ξάνθη Taste 2, για τις εκδηλώσεις και για τα όμορφα πράγματα που αναμένονται να συμβούν και τις επόμενες ημέρες στην πόλη μας. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε παρά να απολαύσουμε. Αύριο μην ξεχνάτε live μαγειρική από τον chef Βασίλη Καλίδη και έκθεση τοπικών προϊόντων στη Δημοτική Αγορά. Η κορύφωση λοιπόν της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 7:30 στη Δημοτική Αγορά Ξάνθης, όπου εκεί ο γνωστός σεφ Γιάννης Καλίδης θα παρουσιάσει ζωντανά συνταγές βασισμένες σε τοπικά προϊόντα, αναδεικνύοντας τις γεύσεις αλλά και τις πρώτες ύλες της περιοχής. Να πούμε ότι παράλληλα στο χώρο θα λειτουργεί έκθεση τοπικών παραγωγών και επιχειρήσεων, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα που παράγονται στην Ξάνθη και αποτελούν σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας. Γιατί θέλουμε να αναδείξουμε το πιάτο της Ξάνθης και να στηρίξουμε τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. Φυσικά, βασικό στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας της περιοχής αλλά και η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Θα είμαστε όλοι εκεί να στηρίξουμε, να αγκαλιάσουμε αυτή την προσπάθεια, αυτό το αποτέλεσμα και φυσικά να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω από αυτό για να βγει ένα άξιο άρτιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, εξαιρετικά αυτά και ακόμα περισσότερα. Στον Paradise N03, παρέα με το κόφι, μπροκούμε 31 στην Ξάνθη για δροσερά ροφήματα, απολαυστικό δροσερό καφέ. Το κόφι έρχεται και στο χώρο σου, ένα τηλεφωνάκι είναι αρκετό και 2541-024-024 για να έχει άλλη γεύση η μέρα σου, άλλη ποιότητα. Δοκίμασε, απόλαυσε, διασκέδασε και άκου Paradise N03. Πάμε για David Guetta, Teddy Swim, Tones and Tie και εγώ κοντά σας σε λίγα λεπτά.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
7: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύβης Vet Center. Κλινική, Pet Shop, Grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Ποιος είναι?
10: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
10: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
9: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και Leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
15: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου, κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
16: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
15: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη. Thanks for coming.

0: So free, με Madonna επιστρέψαμε εδώ στον Paradise 903 και πάμε συνεχίσουμε προχωράμε για να δούμε στη συνέχεια τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε, τι θα συζητήσουμε. Λοιπόν, διαβάζω ορισμένα από τα μηνύματά σας. Θέλουμε να πάμε θέατρο βεβαίως. Ποια είμαι εγώ που θα σας χαλάσει το χατήρι? Για πείτε μου τώρα, μισό λεπτάκι λίγο. Λοιπόν, θα πάμε θέατρο, θα πάμε να δούμε μια υπέροχη θεατρική παράσταση. Πότε θα σας πω? Την Τετάρτη. Κάντε λίγο υπομονή. Την Τετάρτη, όχι την Τρίτη. Την Τρίτη δεν είναι 16 Ιουνίου, ναι, πολύ σωστά. Μέχρι τότε όμως, αυτό που θέλω από εσάς είναι να δηλώνετε συμμετοχή, να μπαίνετε στην κλήρωση και να διεκδικείτε προσκλήσεις από τον Paradise 903. Λοιπόν, τι μου γράφετε εδώ πέρα? Last Dance, το Legends. Α, για το Mundial. Θέλετε να μείνουμε στο Mundial? Τελικά είναι πάμε θέατρο. Αποφασίστε, γιατί με έχετε μπερδέψει λίγο. Όσον αφορά το Mundial του 26, πολλά πράγματα δεν γνωρίζω. Σας το έχω ξαναπεί. Παρ' όλα αυτά, ενημερώνομαι όσο μπορώ δηλαδή. Και έχω να σας πω ότι Mundial 2026, το Last Dance, το Legends, Messi αλλά και Ronaldo στην τελευταία τους παράσταση, μας γράφει εδώ ένας φίλος ακροατής, οκ. Okay. Εγώ να σου πω ότι ο Lionel Messi και ο Cristiano Ronaldo ετοιμάζονται για το δικό τους Last Dance, δύο ζωντανοί θρύλοι. Θα πούνε το αντίο του στα παγκόσμια κύπελα στο Mundial 2026. Ναι, ναι, ναι. Το Mundial που διοργανώνεται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά έχει τη δυνατότητα να μείνει στην ιστορία για πάρα πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι το αντίο των δύο εν ενεργεία legends του αθλήματος. Ο Lionel Messi και ο Cristiano Ronaldo θα δώσουν από ό,τι φαίνεται την τελευταία τους παράσταση σε παγκόσμιο κύπελο και άπαντες περιμένουν από εκείνους να ξετυλίξουν για ακόμα μία φορά τη μαγεία τους στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μέση από την άλλη επιστρέφει ως νικητής σε Μουντιάλ έπειτα από πάρα πολλές αποτυχίες, έναν χαμένο τελικό του 14 αλλά και τόνους κριτικής στο πρόσωπό του μάλλον. Ο Λιονέλ Μέση πέτυχε το μεγάλο του στόχο καθώς στα γήπεδα του Κατάρ του 22 βρέθηκε στην κορυφή του πλανήτη. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, δηλαδή και εγώ που είμαι λίγο άσχετη το θυμάμαι. Ήταν ο πρωταγωνιστής σε έναν επανάληπτο τελικό απέναντι στη Γαλλία. Το επαμπέ και σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο Πούλγα λοιπόν πέταξε από πάνω του ένα μεγάλο βάρος και τώρα επιστρέφει σε ένα παγκόσμιο κύπελο το τελευταίο του ως νικητής δίχως μεγάλη πίεση. Μια καλή ευκαιρία θα πω για εκείνον να το χαρεί και να μαγέψει όπως γνωρίζει να κάνει πάρα πολύ καλό όλα αυτά τα χρόνια. Το περιβάλλον γνώριμο για εκείνον καθώς αγωνίζεται στη ΣΥΠΑ τα τελευταία χρόνια και θα είναι σαν να παίζει εντός έδρας. Ο Μέση λοιπόν βρίσκεται στην κορυφή των συμμετοχών σε αγώνες του παγκόσμιου κυπέλου έχοντας 26 παιχνίδια στην πλάτη του, ένα περισσότερο από τον Λόταρ Ματέους, παράλληλα είναι ο πρώτος και σε λεπτά συμμετοχής ξεπερνώντας τον Μαλντίνι. Τα ξεχνάμε αυτά? Φυσικά και όχι. Λοιπόν, αυτά και ακόμα περισσότερα στον Paradise 903. Μείνετε συντονισμένοι, καλέντε και είναι και αμέσως μετά εγώ θα σας πάω θέατρο.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

επιτυχίες είναι εδώ και το ξέρετε καλά, και εκτός από τις επιτυχίες έχουμε και όλες τις θεατρικές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους. Και τώρα θα σας πάω θέατρο «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα» του Μενέλο Λουντέμι. Ένα έργο ύμνο στο μαθητή, τον εκπαιδευτικό και το σχολείο. Μία θεατρική διασκευή σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα στο κείμενο της Έλληνας Αγγελοπούλου. Λοιπόν, να σας πω ότι πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που έχει γαλουχήσει χιλιάδες παιδιά από πολύ παλιά χρόνια τώρα, συγκεκριμένα από το 1956 που πρωτοπαρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμματα. Είναι ένα έργο το οποίο κανένα παιδί δεν πρέπει να χάσει. Έτσι λοιπόν ένα παιδί μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και στη γνώση, με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα, μια τρυφεράδα ονείρου. Ποιο είναι το παιδί που μετράει τ' άστρα? Ο ηρώας του Λουντέμι, ο Μέλιος λοιπόν, είναι ένα παιδί που μέσα από κοινωνικές αντεξιότητες διεκδικεί ουσιαστικά το δικαίωμά του στη γνώση. Ένα παιδί που παλεύει ενάντια στις παλιές ιδέες, έχοντας στην φαρέτρα του την ορμή της νιώτης του, το ήθος του, το πάθος του, αλλά και τη δικαιοσύνη που τόσο αγαπά. Ένα παιδί λοιπόν που κοντράρει το άδικο ακόμα και όταν χάνει και ονειρεύεται έναν κόσμο γεμάτο δίκαιο και αγάπη. Ένα παιδί που ονειρεύεται ένα πιο όμορφο κόσμο κάτω από ένα απέραντο γεμάτο άστρα ουρανό της οικουμένης. Ένα παιδί λοιπόν που μετράει τα άστρα στο δικό του ουρανό και τα βρίσκει όλα σωστά. Λοιπόν, είναι μια εξαιρετική παράσταση του Μενέλο Λουντέμι. Ένα παιδί μετράει τα άστρα. Είναι ένα υπέροχο μυθιστόρημα. Ακόμα και να μην το έχετε διαβάσει, έχω να σας πω ότι είναι μια παράσταση την οποία πρέπει να δείτε. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να δουν τα παιδιά. Οπότε αυτό που θα σας πω τώρα είναι το ότι την παράσταση θα τη δούμε αρχικά στην Ξάνθη, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, την Τρίτη, 16 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Σε πρώτη φάση να σας πω αυτό και σε δεύτερο χρόνο να σας πω ότι τη Δευτέρα θα είναι εδώ στην παρέα μας η κυρία Εμιλία Χριστοπούλου να μας μιλήσει για την παράσταση και για όλο αυτό που θα δούμε επί σκηνής. Για την ώρα κρατάτε αυτό και στη συνέχεια να σας πω πώς διεκδικείτε προσκλήσεις. 2541078671 για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε προσκλήσεις από τον Paradise 903. 2541078671. Καλή επιτυχία!

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Και κάπως έτσι έχει πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο. Και εγώ είμαι εδώ πάνω από το ακουστικό και περιμένω να δηλώσετε συμμετοχή, να καταγράψω τα στοιχεία σας και όλα όσα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα σε όλους. Καλά, έχει πάει και 57, 11 και 57, αλήθεια τώρα, πρέπει σιγά σιγά να πούμε αντίο. Δεν το δέχομαι αυτό σε καμία περίπτωση, θα κάνω ένσταση. Ναι, όχι, δεν το δέχομαι παιδιά αυτό. Είναι και το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά, είναι και η Παρασκευούλα σήμερα, έχουμε και πάρα πολύ καλή διάθεση και εγώ ξαφνικά πρέπει να σας πω αντίο. Ούτε καν, έρχεται η Τζένιφερ Λόπες, ακούστε τώρα τι γίνεται, θα σας πω τα νέα της ημέρας. Η Τζένιφερ Λόπες, κυρίες και κύριοι, είπε, ναι, ότι το Nomadland είναι ο χειρότερος τύπος ταινίας για εκείνη. Βρε Τζένιφερ, και εσύ βρε κορίτσι μου λίγο, εντάξει. Η Τζένιφερ βρήκε λοιπόν την ταινία λίγο αργή, πένθυμη, χωρίς να προσφέρει, λέει, την απόδοση που η ίδια ζητά από το σινεμά. Δηλαδή σχεδόν όλα όσα έκαναν την ταινία να σαρώσει στα Όσκαρ. Δηλαδή λίγο τα έχει μπερδεμένα στο μυαλό της, μου φαίνεται. Κάτι συμβαίνει με την Τζένιφερ. Παρόλα αυτά όμως, επειδή είναι απίστευτα σεξι και απίστευτα εντυπωσιακή, στα 50 τόσο της πόσο είναι, δεν ξέρω, χρόνος δεν περνάει από πάνω της, δεν ξέρω τι κάνει. Κάτι κάνει τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, είναι στο DNA της, μου γράφει εδώ φίλε κουράτρε. Ποιο DNA, κορίτσι μου, είναι στο πορτοφόλι της, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, η Τζένιφερ Λόπες, κυρίες και κύριοι, δεν θέλει να πηγαίνει σινεμά για να βλέπει αργές ταινίες για το πένθος. Okay. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast Films που είδε πρόσφατα, με το οποίο μάλιστα στην πρωταγωνιστή και στην ταινία Office Romance, το Netflix, ναι, η Λόπες, ρωτήθηκε ποια είναι η χειρότερη ταινία που έχει δει και κοίταξε να δεις τη γύρισε και είπε, μα δεν δίστασε αρχικά να χρησιμοποιήσει τη λέξη χειρότερη. Είναι, λέει, δύσκολο να πεις χειρότερη γιατί είναι μια όμορφη ταινία, αρχικά είπε αυτό. Έτσι ανέφερε για το Nomadland της Chloe Zhao την ταινία που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας το 2021. Δεν τη λες και χειρότερη, συγγνώμη κιόλας, όταν μια ταινία έχει πάρει Όσκαρ. Όπως διευκρίνησε ότι δεν θεωρεί το Nomadland κακή ταινία, αλλά τον χειρότερο τύπο ταινίας για εκείνη. Εντάξει, κουκλά, μας έπεισες. Αμόρ. Εμείς θα σου στείλουμε τα φιλιά μας. Ήθελα να σχολιάσω πάρα πολύ την εμφάνισή της, αυτή τη συνέντευξη που παραχώρησε, η οποία είναι απίστευτα εντυπωσιακή και σεξι. Τα φιλιά μας από την Ξάνθη, στην J-Lo και Αμόρ.

0: Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, το ρολόι μας δείχνει 12 ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παρέα με τη J-Lo θα σας χαιρετήσω και εγώ, οριακά, όσο προλαβαίνω, έτσι στα γρήγορα. Θα σας στείλω τα φιλιά μου, την αγάπη μου, ευχές για ένα υπέροχο δημιουργικό Σαββατοκυριακό. Να περάσετε καλά ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Ό,τι βρέξει σας κατεβάσει από σήμερα κιόλας, Παρασκευή. Εμείς θα είμαστε εδώ, ακούγοντας την καλύτερη μουσική της πόλης, προτείνοντας και σε εσάς τα καλύτερα. Και φυσικά θα είμαστε κάθε μέρα μαζί, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Γιατί είμαστε παντού. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας. Φυσικά το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App για iOS και Android. Paradise 903. Κάνε level up έτσι απλά στην καθημερινότητά σου. Με ψηφιακό ήχο, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές και άμεση πρόσβαση σε social website. Όλα στο χέρι σου. Απλά, εύκολα και γρήγορα. Λοιπόν, παρέα μας το Coffee. Έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Το Coffee είναι εδώ για όλες τις περιστάσεις και βεβαίως στη διάρκεια της ημέρας. Απολαμβάνεις τον καφέ σου και το βραδάκι δροσερό κοκτέιλ που μπροχούμε 31 στην Ξάνθη και στο 2541-024. Μάλλον 2541-024-024. Τόσο απλά έρχεται στο χώρο σου. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 10 ακριβώς. Bye!
1: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel & Solto.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι Cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
11: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
12: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
13: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
7: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
14: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
7: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
14: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
15: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και

0: Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένη από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν απογεύματα που απλά θέλεις να χαλαρώσεις. Κάθε Κυριακή η θέα της πόλης από ψηλά σας καλεί για μια μοναδική εμπειρία τσαγιού στο βουνό. Από τις 4.30 έως τις 7 το απόγευμα απολαμβάνουμε επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και βοτάνων, συνοδευόμενες από γευστικές δημιουργίες και την απόλυτη θέα της πόλης. Αυτή την Κυριακή έλατε εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση. Για τσάι στο βουνό στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατόριου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sports. Go Figgly Sports.
9: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
8: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
8: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Την ατυχία μου!
15: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
15: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
15: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: 90,3.
17: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
2: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
1: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλιούπολη 210-9735-108.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου

Είμαστε πάντα εδώ στο Galaxy 92, λίγο πριν από το τέλος της πρώτης ώρας. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και ακούτε μουσικές που δεν ακούτε αλλού.

0: Διαφημίσεις. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
3: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Fresh and Healthy, στον Paradise 90,3.
7: Τα φιστίκια Αιγίνης μας θυμίζουν την Αίγινα, που είναι αγαπημένος προορισμός στα καλοκαίρια. Τα φιστίκια Αιγίνης όμως είναι και ένα ιδανικό σνακ για να πάρεις στο γραφείο. Συνδυάζουν την πρωτεΐνη με τις φυτικές ίνες, συστατικά που προκαλούν αίσθημα κορεσμού, ενώ είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Φυσικά, δεν ξεχνάμε να τα καταναλώνουμε με μέτρο.
8: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
11: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
11: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Εδώ είμαστε πάντα μαζί, είναι η δεύτερη ώρα μας στο Galaxy 92. Για όλους εσάς που δουλεύετε, για όλους εσάς που φαίνεται ότι δουλεύετε ή που δουλεύετε κάποιους κάνοντας ότι δουλεύετε. Μαζί σας μέχρι τις 2.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκρού 242, Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκρού 242, Καλλιθέα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι πάθατε, είστε καλά?
9: Ο καναπές.
8: Τι ο καναπές?
9: Δεν είναι Chesterfield.
8: Είναι η μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever Jane. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
7: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
7: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς. 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
9: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
8: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
9: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
8: Sneakers για κάθε μέρα.
9: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
8: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
9: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
8: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
10: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
11: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
12: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Για να καταλάβετε πόσο άσχετοι είναι κάποιοι συνάδελφοι και με βγάζουν από τα ρούχα μου, βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ που λέει: Η Άννα Βύση ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη. Η φωτογραφία με τον εγγονό της σε αγώνα NBA. Μαντέψτε ποιος αγώνας NBA είναι αυτός. Το New York Knicks με τους San Antonio Spurs. Δηλαδή μιλάμε για τον αγώνα για τον οποίο τα εισιτήρια έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, είναι τύπου δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Και λέει, στη φωτογραφία που ανέβασε η ίδια φαίνεται με τον ογκονό της να ποζάνουν χαμογελαστή στις κερκίδες ενός γηπέδου μπάσκετ. Ρε φίλε, ενός γηπέδου μπάσκετ, το ένα γήπεδο μπάσκετ, που, το ένα γήπεδο, λες και είναι ξέρω εγώ στη γειτονιά σε καμιά, σε αυτά που είναι με τις μάντρες. Είναι το Madison Square Garden και το γράφει ο άλλος στις κερκίδες ενός γηπέδου μπάσκετ. Για το Θεό δηλαδή.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto,

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς. Πέταλο λουκάνικο ξάνθης. Λουκάνικο πρόβιο. Γλώσσα βοδινή καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
1: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
3: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
1: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύβης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ, με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι, έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
14: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
16: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
15: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
17: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Call me back. Call me back when you get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.
1: The show. Energy Vibes.
2: Energy Vibes. Τώρα.
1: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου, και αν υπάρχει μια λέξη που κυκλοφορεί σήμερα παντού, αυτή είναι η λέξη καλοκαίρι. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω στην ενέργεια των Energy Vibes, σε ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική, χαμόγελα και τη γλυκιά ανυπομονησία που φέρνει ένα κανονικότατο καλοκαιρινό Σαββατοκυριακό. Οι σκέψεις έχουν ήδη φύγει από το γραφείο, οι αναζητήσεις για παραλίες έχουν πάρει φωτιά και κάπου, κάπως, σε κάποιο chat, κάποιος έχει ήδη στείλει το κλασικό μήνυμα. Τι ώρα φεύγουμε? Σήμερα θα κάνουμε τις καθιερωμένες στάσεις μας σε ιστορίες από το Σαν σήμερα, περίεργα και απίθανα γεγονότα, καλοκαιρινά fun facts, pet tips, ζώδια και όλα εκείνα τα μικρά θέματα που κάνουν την καθημερινότητά μας λίγο πιο ανάλαφρη, αλλά πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Και αν αυτή τη στιγμή, λέω εγώ τώρα, βρίσκεσαι στη δουλειά, στο τιμόνι ή προσπαθείς να βγάλεις τις τελευταίες υποχρεώσεις της εβδομάδας, κράτα λίγο ακόμα. Το Σαββατοκύριακο είναι πρώτο πυλόν, τα μαγιό έχουν πάρει θέση μάχης, οι παραλίες ετοιμάζονται για τις πρώτες μεγάλες εξορμήσεις και η διάθεση ζητάει μόνο ένα πραγματάκι: να ζήσει λίγο πιο αυθόρμητα. Οπότε ανεβάζεις την ένταση του ραδιοφώνου σου, παίρνεις μια βαθιά ανάσα και έρχεσαι μαζί μας. Γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν συνήθως από μια απλή ιδέα, ένα μήνυμα της τελευταίας στιγμής και μια φράση που λατρεύουμε να ακούμε. Πάμε!
4: Energy Vibes.

0: Και όλο ένα και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, τα σχολεία και οι εξετάσεις τελειώνουν όπου να είναι και αρχίζει και τυπικά το καλοκαίρι όσο και οι διακοπές. Σήμερα είναι 12 Ιουνίου και τι μέρα είναι αυτή. Γεμάτη ιστορία, μουσική και vibes που κάνουν και τον πιο ξενέρωτο να χαμογελάσει. Σαν σήμερα το 1964 οι Beatles κατέβηκαν στην Αδελαϊδα της Αυστραλίας και τους υποδέχτηκαν 300.000 κόσμος. Ναι, τόσος κόσμος για ένα yeah. Και την επόμενη χρονιά, το 1965, τους έδωσε και η Βασίλισσα τα βραβεία, παρακαλώ, NBA. Άρα, αν ποτέ ένιωσες άβολα που άκουγε ο μπαμπάς ή η μαμά σου Beatles, να ξέρεις ότι και το παλάτι χόρευε Twist and Shout. Το 1972, μια τέτοια μέρα, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο μας πέταξαν στη μούρη το Sometime in New York City, γιατί είπαν, ας ενώσουμε μουσική και πολιτικό ακτιβισμό. Ό,τι και αν έλεγαν οι εφημερίδες τότε, ο Τζον είχε πάντα το μικρόφωνο στο χέρι για να πει κάτι παραπάνω. Σαν σήμερα, το 1929, γεννήθηκε η Αν Φρανκ, ένα κορίτσι που μέσα στον απόλυτο σκοτεινό πόλεμο έγραψε το πιο φωτεινό ημερολόγιο. Πάμε και στο 1987. Ναι, σαν σήμερα, όταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο πρόεδρος τότε των Ηνωμένων Πολιτειών, στάθηκε μπροστά στην πύλη του Βραντενβούργου και είπε το αλυσμόνητο
1: «Mr. Gorbachev, tear down this wall».
0: Και εμείς σήμερα παλεύουμε να γκρεμίσουμε τα τείχη της ΔΕΗ στο λογαριασμό. Όλοι μας κάπως δίνουμε τις μάχες μας. Οπότε, η σημερινή 12η Ιουνίου είναι γεμάτη μουσική, πολιτική, συναισθήματα και λίγο από εκείνο το wow που χρειάζεται για να ξεκινήσεις ή να τελειώσεις τη μέρα με στυλ. Energy vibes.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Είμαι ο Κυριάκος. Σήμερα, 12 Ιουνίου, είναι η Παγκοσμία ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Μια πολύ σπουδαία ημέρα. Μια μέρα που μας θυμίζει ότι εκατομμύρια παιδιά στερούνται την παιδική τους ηλικία για να δουλεύουν πολλές φορές κάτω από επικίνδυνες συνθήκες. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ένα στα έξι παιδιά στον κόσμο εργάζεται σε περιβάλλον που βλάπτει την υγεία του, ενώ 73 εκατομμύρια είναι κάτω των 10 ετών, παρακαλώ. Μια πραγματικότητα που πρέπει να σταματήσει για να μεγαλώνουν τα παιδιά παίζοντας και σίγουρα όχι δουλεύοντας. Θα σου μιλήσω τώρα για το απόλυτο τρολάρισμα Made in Britain. Στη Μεγάλη Βρετανία, λοιπόν, κάποιος έχει βαλθεί να παίξει τον Πινακιδάκια. Ναι, καλά άκουσες. Ένας άγνωστος, λοιπόν, κάνει tour στις πόλεις και αλλάζει τις ταμπέλες. Welcome to! Το θέμα είναι το πού. Λες και είναι πραγματικά αυτοκόλλητα. Η πινακίδα του From, μιας μικρής πόλης στην κεντρική Αγγλία, εθεάθη σε άλλο χωριό 10 μίλια παραπέρα. Και εκείνοι, αντί για την πινακίδα τους, υποδέχονταν επισκέπτες με ένα θερμό «Καλώς ήλθες στο πουθενά». Οι αρχές σχετικά πήραν στα χαλαρά τα πράγματα, τουλάχιστον στην αρχή, αλλά όσο περνούσαν οι μέρες και τα welcome γινόταν «Who's this?», άρχισαν να φωνάζουν για σπαταλή χρόνου, χρημάτων και φυσικά γεωγραφικής λογικής. Κοινότητες διαμαρτύρονται, πινακίδες κάνουν guest εμφανίσεις σε λάθος πόλεις και γενικά η κατάσταση θύμιζε μουσικές καρέγκλες, μόνο που κανείς δεν καθόταν, όλοι απλά ψάχνουν πού να πάνε. Η αστυνομία ερευνά, αλλά κάποιοι ντόπιοι αντί να κνευριστούν ξεκαρδίζονται. Ένας είπε ότι έκλαιγε από τα γέλια. Άλλος αποκάλυψε τον δράστη θρύλο. Ποιος ξέρει, ίσως αύριο ξυπνήσουν και να δουν την πινακίδα του Λονδίνου στο μπαλκόνι τους. Μέχρι τότε, αν βρεθεί στη Μεγάλη Βρετανία, μην εμπιστεύεσαι την πρώτη πινακίδα που θα δεις μπροστά σου. Μπορεί να σε καλωσορίσει αλλού. Energy Vibes.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
14: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
13: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2-54-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
14: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
15: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
16: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
17: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
16: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
17: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
18: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
19: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.ταμείας.pavlatools.gr.
20: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
21: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
20: Εδώ είμαστε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Επιστρέψαμε με την ραδιοφωνική ενότητα του Ήξερες Ότι, που αποκαλύπτει άγνωστα και εντυπωσιακά facts από τη ζωή. Πολλές φορές την ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό, ενισχύοντας βέβαια σίγουρα την περιέργεια, αλλά και τη γνώση όλων εσάς που με ακούτε αυτή τη στιγμή. Σήμερα λοιπόν σου μιλάμε για τις αγαπημένες μας γεύσεις. Αν νομίζεις πως το παγωτό είναι απλώς μια καλοκαιρινή λιγουδιά για να δροσιστεί στην παραλία, άκου και αυτό. Ανακαλύφθηκε πριν από 2.000 χρόνια στην αρχαία Κίνα, όταν εκεί έφτιαχναν ένα είδος παγωτού χρησιμοποιώντας χιόνι, γάλα και ρύζι. Δεν είχε φρίζερ, αλλά είχε σίγουρα φαντασία. Ήταν τόσο ιδιαίτερο που το απολάμβαναν μόνο οι ευγενείς και οι βασιλικοί, δηλαδή το delivery το έπαιρνε ο δράκος αυτοπροσώπος. Η βανίλια σήμερα παραμένει η νούμερο ένα γεύση παγκοσμίως, ακόμα και αν όλοι λέμε είμαι σοκολατάκιας. Γιατί? Γιατί πάει με τα πάντα, από cheese κέικ μέχρι Instagram posts. Πάμε τώρα στη σοκολάτα. Ξέρεις ότι κάποτε τη χρησιμοποιούσαν σαν νόμισμα? Δηλαδή μπορούσες να πληρώσεις το λογαριασμό σου με ένα Snickers. Και δεν είναι μόνο η γλυκιά. Η μαύρη σοκολάτα λένε ότι κάνει καλό στην καρδιά και την ψυχολογία. Εκτός αν τη δεις να λιώνει στον ήλιο. Εκεί πέφτει σίγουρα η ψυχολογία. Και κάπου εκεί εμφανίζεται και η τσίχλα. Το 1869 ένας οδοντίατρος τη δημιούργησε κατά λάθος προσπαθώντας να φτιάξει λάστιχο για τα παπούτσια. Από ελαστικό για σόλες έγινε ελαστικό για φούσκες. Σήμερα λένε πως βοηθάει στη συγκέντρωση, κόβει την πείνα και ανεβάζει εγρήγορση, αλλά προσοχή. Αν σου κολλήσεις τα μαλλιά, ούτε γιαούρτι ούτε ξύδι σε σώζουν. Γλυκά, παγωτά, τσίχλες είναι πραγματικά κομμάτια της καθημερινής μας γλύκας και χαράς. Και πίσω από κάθε κουταλιά παγωτού ή κάθε μάσημα τσίχλας κρύβεται μια απίθανη ιστορία ή ένα μικρό σοκ. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα φας παγωτό, κάντο με σεβασμό. Μπορεί να είναι πιο ιστορικό από όσο νομίζεις.
22: Energy Vibes.
23: Και τώρα το Power Play
0: στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Λοιπόν, η Lego αποφάσισε να ανεβάσει τον βαθμό δυσκολίας σε επίπεδο αρχιτέκτονα. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Παρουσίασες που λες το μεγαλύτερο σετ που έχει κατασκευάσει ποτέ, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αντίγραφο της θρυλικής Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελόνης. Το σετ αποτελείται από 12.060 τουβλάκια, ξεπερνά τα 60 εκατοστά σε ύψος και είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο αρχιτέκτονα Αντωνί Γκαουντί 100 ολόκληρα χρόνια μετά τον θάνατό του. Το πιο αστείο βέβαια είναι ότι η πραγματική Σαγράδα Φαμίλια χτίζεται από το 1882 και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Οπότε, αν αγοράσεις το σετ και το αφήσεις μισοτελειωμένο στο σαλόνι για μερικά χρονάκια, μπορείς πάντα να λες ότι ακολουθείς πιστά το αυθεντικό σχέδιο κατασκευής. Ένα όμως είναι το σίγουρο. Αυτό δεν είναι Lego για ένα ήσυχο απόγευμα, είναι καλοκαιρινό project με βλέψεις να φτάσει μέχρι τα Χριστούγεννα.

ακούτε Energy Vibes με έναν τον Κυριάκο στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Φανταστείτε να σκάβετε για να φτιάξετε ένα σύγχρονο δρόμο και ξαφνικά τσουπ να βρίσκεται ένα σκάφος 3.500 ετών. Αυτό ακριβώς συνέβη το 1992 στο Ντόβερ της Αγγλίας, όταν εργάτες που δούλευαν σε οδικά έργα ανακάλυψαν περίπου 6 μέτρα από κάτω από το έδαφος τμήματα ενός εντυπωσιακού ξύλινου σκάφους της εποχής του Χαλκού. Το σκάφος ήταν κατασκευασμένο από δρύινες σανίδες δεμένες μεταξύ τους με φυτικές ίνες, μια τεχνική που αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής διέθεταν πολύ πιο εξελιγμένες ναυπηγικές γνώσεις από ό,τι φανταζόμαστε. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι βρέθηκε κάτω από μια σύγχρονη πόλη σε σημείο όπου σήμερα περνούν πολλά αυτοκίνητα. Αυτό δείχνει πόσο διαφορετικό ήταν το τοπίο πριν από χιλιάδες χρόνια, όταν εκεί υπήρχαν νερά, όχθες και διαδρομές μετακίνησης. Σήμερα το περίφημο σκάφος του Ντόβερ θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα της Βρετανίας και μια υπενθύμηση ότι μερικές φορές η ιστορία δεν βρίσκεται σε βιβλία ή μουσεία. Βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα πόδια μας, περιμένοντας να τα ανακαλύψουμε. Energy Vibes.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης, δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
8: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
9: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
8: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
9: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
8: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sport. Go Figley Sports.
10: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
8: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
8: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Και μετά,
5: Τι έγινε?
12: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
12: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
12: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
12: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
13: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
14: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
15: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
14: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
16: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
17: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
18: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
19: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
19: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
20: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
21: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
20: Σήμερα λοιπόν δίνουμε τις προβλέψεις του Ιουνίου για κάθε ξεχωριστό ζώδιο. Κριός, τακτοποίησε κρεμότητες στο σπίτι και αναδεικνύεις δημιουργικά ταλέντα. Ταύρος, επικοινωνία φλερτ και ευχάριστες ειδήσεις σε βοηθούν να ξεμπλοκάρεις. Δίδυμη, οικονομικές ευκαιρίες και αναγνώριση αυξάνουν την αυτοπεποίθησή σου. Καρκίνη, είσαι στο προσκήνιο με νέες γνωριμίες και προσωπικές αλλαγές. Λέων, ξεκαθαρίζεις πρόσωπα και καταστάσεις με εσωτερική ανασυγκρότηση. Παρθένος, δικτυώνεσαι, ενισχύεις κοινωνικές επαφές και ξεκινάς νέα projects. Ζυγός, φώτα στραμμένα στην καριέρα με ευκαιρίες για αναγνώριση και εξέλιξη. Σκορπιός, εκπαιδεύεσαι, ταξιδεύεις και διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Τοξότης, τακτοποιείς οικονομικά με τρίτους και κάνεις βαθύτερη ενδοσκόπηση. Εγώ καιρός, σχέσεις και συνεργασίες παίρνουν όδηση με θετικές εξελίξεις. Υδροχός, επικεντρώνεσαι στην υγεία, την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις. Τέλος, ικθύες, έρωτας, δημιουργία και χαρά σε βγάζουν από τη ρουτίνα. Ήταν οι προβλέψεις για κάθε ζώδιο για τον Ιούνιο. Energy Vibes.

0: Τα best tips της ημέρας.
1: Το καλοκαίρι δεν ζεσθενόμαστε μόνο εμείς, αλλά και οι τετράποδοι συγκάτοικοι μας. Και μπορεί οι γάτες να λατρεύουν να λιάζονται στο μπαλκόνιο, όμως η υπερβολική ζέστη μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Αν δείτε λοιπόν την γάτα σας να είναι ασυνήθιστα ανοχελική, να λαχανιάζει, να μην τρώει ή να ψάχνει συνεχώς τα πιο δροσερά σημεία του σπιτιού, ίσως προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη ζέστη. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να έχει πάντα πρόσβαση σε φρέσκο νερό, σκιερά σημεία και να όσο πιο γίνεται δροσερό περιβάλλον, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Και μία χρήσιμη υπενθύμηση: οι γάτες είναι ειδικές στο να κρύβουν ότι δεν αισθάνονται καλά. Γι' αυτό, αν παρατηρήσετε έντονο λαχανιασμά, περίεργη συμπεριφορά, καλό είναι να επικοινωνήσετε άμεσα με τον κτηνίατρό σας. Με λίγα λόγια, αν εμείς ψάχνουμε κλιματιστικό, παγωμένο καφέ και παραλία, η γάτα του σπιτιού ψάχνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, εκτός από τον καφέ. Energy
2: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.

0: αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Τις περιμένεις φανατικά γιατί είναι απλά απίστευτες, περιέχουν εξειδικευμένες γνώσεις, απίστευτα πράγματα που πιθανά δεν ξέρεις και χαραμάδε εμπλουτισμού του εγκεφάλου σου. That's for sure. Κυρίες και κύριοι, με υπερηφάνεια αυτή η εκπομπή σας παρουσιάζει και σήμερα στις μοναδικές άχρηστες πληροφορίες και αυτής της ημέρας. Ο ίδιος ο δημιουργός του κύβου του Ρούμπικ χρειάστηκε έναν ολόκληρο μήνα για να τον λύσει την πρώτη φορά. Σήμερα το παγκόσμιο ρεκόρ ανήκει σε έναν Κινέζο με ρεκόρ 3,47 δευτερόλεπτα. Στις περισσότερες διαφημίσεις τα οποία εμφανίζονται ρολόγια, ρολόγια χειρός ή τείχου, η ώρα, δες το, δείχνει μόνιμα 10 και 10. Και αυτό, εντάξει, μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς υπάρχει λόγος που συμβαίνει. Ο λόγος είναι ότι οι λεπτοδείκτες σχηματίζουν έτσι το σχήμα του χαμόγελου. Τι σου είπα τώρα, Έχεις μείνει κάγκελο, I'm sure. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και πάω στοίχημα ότι τα ξέχασες. Φυσικά, γιατί αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και μέχρι αύριο είναι επίσης σίγουρο ότι θα είναι delete από τον εγκέφαλό σου. Energy vibes.

0: όλη πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
0: Τα ΣΥΑ άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
0: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
0: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
8: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
9: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
8: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
1: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
10: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
11: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
12: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
11: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
12: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
11: Sneakers για κάθε μέρα.
12: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
11: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
12: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
11: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
13: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
14: Travel Energy Tips.
13: Ήρθε η ώρα να μας ακούσει το ραδιοφόνο να πεις ναι, θα το κάνω. Θα ακούσω τον Κυριάκο τι έχει να μου προτείνει και από εκεί και ύστερα θα ετοιμάσω βαλίτσες αφού κάνω πρώτα μια στάση σε ταξιδιωτικό γραφείο. Σήμερα θα σας πω το εξής: να αλλάξουν συνήθειες και να προτιμήσουν ξεχωριστά νησιά χωρίς μαζικό τουρισμό, όπως την Κάρπαθο παραδείγματος χάρη, παροτρύνει τους Ελβετούς και τους Γερμανόφωνους ταξιδιώτες η Blick, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Ελβετίας. Για το σκοπό αυτό, το δημοφιλές μέσο μέσο δημοσίευσε κατάλογο με 8 νησιά της Ευρώπης που διακρίνονται για τις παραδόσεις τους, το απαράμιλο φυσικό τους σκάλος και τις στιγμές αυθεντικότητες που προσφέρουν. Στο κατάλογο των εναλλακτικών ευρωπαϊκών προορισμών, η Κάρπαθος, το νησί του Αιγαίου, που είναι η μοναδική ελληνική περιοχή, καταλαμβάνει την 5η θέση. Όπως αναφέρει το άρθρο, η Κάρπαθος είναι φωτεινό παράδειγμα ποιότητας, καθώς είναι γνωστή και ως μυστική Σαντορίνη. Εδώ αυτονούν τα τυπικά γαλανόλευκα χωριά, η πανέμορφη όρμη, τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα και οι παραδοσιακοί ελληνικοί μεζέδες. Κάρπαθος σημαίνει ατελείωτη απόλαυση. Αν λοιπόν θέλεις να πας κάπου αυθεντικά και ξεχωριστά, η Κάρπαθος φέτος είναι η

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Παρακολουθούμε αγγλικές σειρές, βλέπουμε αμερικάνικες ταινίες, ακούμε αγγλόφωνα τραγούδια και σκρολάρουμε reels στα social media, όλα μα όλα στα αγγλικά. Και έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, αρχίζουμε να μιλάμε με αγγλικούρες, λες και ήμασταν πρωταγωνιστές στο Hollywood. Και εδώ έρχεται το κλασικό. Λέμε καλησπέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, σαν να λέμε good afternoon, που στα αγγλικά σημαίνει ακριβώς μετά το μεσημέρι. Λογικό θα πεις, αλλά το καλησπέρα δεν είναι για μετά τις 12. Στους Βρετανούς, μετά τις 6 το απόγευμα λένε good evening, δηλαδή καλησπέρα ή καλό βράδυ αναλόγως. Άρα, γιατί εμείς να λέμε καλησπέρα όταν ο ήλιος καίει σαν καμινάδα? Η ετυμολογία της καλησπέρα στα ελληνικά πάει πιο βαθιά. Η εσπέρα είναι το σούρουπο, εκεί όπου ο ήλιος αρχίζει να κρύβεται και εμείς αρχίζουμε να ψάχνουμε το τηλεχειριστήριο. Επίσης, η εσπέρα σχετίζεται με τους εσπερινούς της εκκλησίας που γίνονται μετά το απόγευμα, ποτέ πριν το μεσημέρι. Άρα, μήπως κάνουμε λάθος, λέω εγώ, λέγοντας καλησπέρα κατά μεσήμερο? Ίσως ναι, ίσως όχι. Το θέμα είναι ότι πολλοί θα το ακούσουν και λίγοι θα το καταλάβουν. Ίσως ήρθε η ώρα να βάλουμε λίγο καλό μεσημέρι στην καθημερινότητά μας και να αφήσουμε την καλησπέρα για όταν ο ήλιος αρχίζει να κοιμάται, ή τουλάχιστον να το προσπαθήσουμε.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούμε

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμα καλοκαιρινής εβδομάδας εδώ στα Energy Vibes, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σήμερα ταξιδέψαμε στην ιστορία της 12ης Ιουνίου από τους Beatles που ξεσήκωσαν την Αυστραλία μέχρι την Anne Frank και τις μεγάλες στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους στον κόσμο. Σταθήκαμε στην Παγκόσμια Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας, θυμηθήκαμε πόσο σημαντικό είναι κάθε παιδί να έχει δικαίωμα στο παιχνίδι, αλλά και στα όνειρά του. Γελάσαμε με τον άγνωστο Βρετανό που κάνει τις πινακίδες των πόλεων να μοιάζουν μουσικές καρέκλες. Μάθαμε απίθανες ιστορίες για παγωτά, σοκολάτες και τσίκλες. Εντυπωσιαστήκαμε με το γιγάντιο Lego της Σαγράδα Φαμίλια και ανακαλύψαμε ένα σκάφος 3.500 ετών κρυμμένο κάτω από έναν σύγχρονο δρόμο. Περάσαμε φυσικά και από τα ζώδια, τα pet tips για τις γατούλες που προσπαθούν και αυτές να επιβιώσουν στον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού, τις αγαπημένες άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και κάναμε μια νοερή απόδραση μέχρι την πανέμορφη Κάρπαθο που οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να ανακαλύπτουν όλο και περισσότερο. Και ενώ τα σχολεία κλείνουν, οι εξετάσεις σιγά σιγά ολοκληρώνονται και οι πρώτες βαλίσες βγαίνουν από τις δουλάβες, έρχονται εκείνα τα πρώτα καλοκαιρινά Σαββατοκύριακα του Ιούνιου. Αυτά που έχουν μια περίεργη μαγεία δεν είναι ακόμα διακοπές, αλλά σε κάνουν να νιώθεις πως όλα μα όλα είναι πιθανά. Ένα μηνυματάκι, μια αυθόρμητη εκδρομή, μια παραλία που δεν είχες προγραμματίσει, ένα ήλιο βασίλεμα που σε βρίσκει αλλού από ό,τι υπολόγισες. Και όπως λέει μια αγαπημένη σκέψη, τα πρώτα Σαββατοκύριακα του Ιουνίου δεν σε τρελαίνουν επειδή είναι καλοκαίρι. Σε τρελαίνουν γιατί σου θυμίζουν ότι οι καλύτερες στιγμές της χρονιάς δεν έχουν συμβεί ακόμα. Να περάσετε υπέροχα, να γεμίσετε ήλιο, θάλασσα, παρέες και όμορφες αναμνήσεις. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές των Energy Vibes όλη την εβδομάδα που πέρασε ήταν ο Κυριάκος Μαραγκός. Καλή συνέχεια στη μέρα και τη νύχτα μας και καλό έτσι καλοκαιρινό Σαββατοκυριακό. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
8: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254 10 64 511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
13: Ακούω μόνο Paradise. έχει σούπερ διαγωνισμούς.
14: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
15: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
16: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Το πρώτο email στην ιστορία στάλθηκε το 1971 από τον Ray Tomlinson, ο οποίος το έστειλε στον εαυτό του, αλλά δυστυχώς δεν θυμάται ούτε ο ίδιος τι έγραψε. Η πρώτη ιστοσελίδα στο ίντερνετ πάλι δημιουργήθηκε το 1991 και αν την ψάξετε υπάρχει ακόμα online. Βέβαια θα δείτε μόνο κείμενα. Τέλος, για να ξέρετε, στην Google κάθε ημέρα που περνάει γίνονται περίπου 3,5 δισεκατομμύρια αναζητήσεις.
6: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τα φιστίκια Αιγίνης μας θυμίζουν την Αίγινα που είναι αγαπημένος προορισμός στα καλοκαίρια. Τα φιστίκια Αιγίνης όμως είναι και ένα ιδανικό σνακ για να πάρεις στο γραφείο. Συνδυάζουν την πρωτεΐνη με τις φυτικές ίνες, συστατικά που προκαλούν αίσθημα κορεσμού, ενώ είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Φυσικά, δεν ξεχνάμε να τα καταναλώνουμε με μέτρο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
1: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο Ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
7: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία, αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
12: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, Pet Shop, Grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
13: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
14: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
18: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25 41 0 25 220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25 41 0 24 351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή.
8: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
13: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
15: Ακούω μόνο Paradise.
16: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
17: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
18: Όλοι ακούμε τον

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25-410-22-752. Για την Κομωτινή. 25-310-33-576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sports. Go Figley Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
9: Και μετά και μετά, τι έγινε?
10: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
9: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
10: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
9: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
10: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
9: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
10: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
13: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
12: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
13: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
12: Sneakers για κάθε μέρα.
13: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
12: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
13: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
12: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
16: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
17: Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
6: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, Pet Shop, Grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
9: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
9: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
10: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
10: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
13: Paradise 90,3.
14: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hugel and Solto

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Μια υπέροχη δουλειά από το παρελθόν στο σήμερα με Φλωράιντα και Κέσα στα φωνητικά. Right round. Εδώ είναι ο Paradise, εδώ είναι οι επιτυχίες, εδώ είναι ο νούμερο 1 εδώ και 29 χρόνια ραδιοφωνικός σταθμός. Μαζί περνάμε καλά, μαζί περνάμε κάθε στιγμή και στο απόγευμα είμαστε εδώ για εσάς. Λοιπόν, καλό απόγευμα όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνετε. Έχουμε πει στο ξεκίνημα αυτής της διαδρομής, μας δίνεται η ευκαιρία και καλά κάνουμε να ανταλλάξουμε απόψεις, να ακούσουμε μουσικές και φυσικά να περάσουμε ωραία. Για ακούστε και αυτό. Με αφορμή το Pitbull που είχαμε λίγο πριν κοντά μας, περισσότερο Pitbull τώρα με J-Lo, Dance.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις τον δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Paradise
9: 90,3. Paradise 90,3.

Η επιτυχία με την οποία μας συστήθηκε η Τάιλα και κέρδισε και ένα βραβείο Grammy σαν εμφανιζόμενη από καταβολές Αφρικής η μουσική της επηρεασμένη. Αυτός ήταν και ο τίτλος βέβαια της διάκρισής της στη συγκεκριμένη βράβευση. Λοιπόν, η Madonna, I Feel So Free, επέστρεψε η Madonna με μια έμφαση έτσι στην Latin και gay κοινότητα, με μια πολύ έτσι φρέσκια dance πρόταση. I Feel So Free στα 60 φεύγα της, 67, είναι δυναμική, είναι δημιουργική, είναι εδώ και κρατάει καλά το στέμα της βασίλισσας της pop στο κεφάλι της. Καμία δεν μπορεί να της το βγάλει. Πάμε να την απολαύσουμε αμέσως μετά Rhodes και Mahmoud Orhan στο Gea για να φτάσουμε στο Power Play μας και εσείς συνεχίζετε να ακούτε τι άλλο, Paradise Radio 90,3. I feel so free. Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far? Don't be a vibe killer.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
3: Paradise 90,3.
4: Ωραία ιδέα. Όχι πρωτότυπη, αλλά ωραία. Έτσι καλοκαιρινή και φάτη δροσερή. Bibi Rexha έρχεται με τους Faithless να φρεσκάρει την παλιότερη τους επιτυχία και να δημιουργήσει μια νέα θρησκεία, New Religion, εδώ στο απογευματινό μας ραντεβού Παρασκευή 12 Ιουνίου στον Paradise 90,3. Μείνετε μαζί μου, απολαύστε κάθε στιγμή την περισσότερη μουσική.

Και επισήμως ο πλουσιότερος DJ στον πλανήτη, ο Calvin Harris. Elsa Rose είναι στα φωνητικά, Body Moving, για να μας οδηγήσουν μαζί στις 7. Ολοκληρώνοντας το πρώτο κομμάτι της διαδρομής μας, ακούγοντας πάντα Paradise 90,3.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Αγροτικός Ποινοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκευουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
2: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, κάθε απόγευμα 6 με 8. 90,3.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Salt.

0: Τις πιο cool επιλογές, juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
1: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια, στιγμές

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
2: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
6: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
6: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Sneakers για κάθε μέρα.
6: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
6: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι
7: Cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
2: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά.
1: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sports. Go Figgly Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
11: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
12: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
12: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
13: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
15: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
17: Dice 90,3.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τα φιστίκια Αιγίνης μας θυμίζουν την Αίγινα που είναι αγαπημένος προορισμός στα καλοκαίρια. Τα φιστίκια Αιγίνης όμως είναι και ένα ιδανικό σνακ για να πάρεις στο γραφείο. Συνδυάζουν την πρωτεΐνη με τις φυτικές ίνες, συστατικά που προκαλούν αίσθημα κορεσμού, ενώ είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Φυσικά δεν ξεχνάμε να τα καταναλώνουμε με μέτρο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύβης Vet Center. Κλινική, Pet Shop, Grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
10: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
11: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
11: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων. χώρο.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμή. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
2: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του

διασκέδαση. Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours.

0: όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 306696. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

Let's dance. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3. Paradise. Paradise 90,3. Ασταμάτητα. Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
2: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3.

Paradise 90,3.

0: αλήθεια.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
5: Είμαι ανεβασμένος.
4: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι...

Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
2: Όλοι ακούμε

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.